Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

πέφτει από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Distance in your eyes. Oh no, I've said too much.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Baby, I've been waiting.

Of course you say you can't complain. If you're squeezed.

Στο λαβύρινθο τη σκέψη, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.

0: στον ήλιο στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα πολύ ισχυρά μελτέμια που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο στη χώρα θέτουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό. Άκρος επικίνδυνος συνδυασμός για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code, σήμερα είναι η Αττική σε περιοχές ακόμη και 5 περιφέρειες της χώρας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση, άλση, πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Άδειασε η Θεσσαλονίκη καθώς οι κάτοικοι της αναζήτησαν λόγω υψηλών θερμοκρασιών και εν ώψη 15 Αυγούστου λίγες στιγμές ξεγρασιάς και δροσιάς δίπλα σε παραλίες. Η Χαλκιδική και η Πιερία έχουν 100% πληρότητα, ενώ πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν τις πιο κοντινές παραλίες όπως αυτή της Αγίας Τριάδας και της Επανομής. Πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην Τζιτζάν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Δύο ντρόουνς εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στο Μένερνιχ της Δυτικής Γερμανίας, δύο ημέρες έπειτα από περιστατικό κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπάρχει υπόγεια αποθήκη στρατιωτικού υλικού και εξαρτήματα του συστήματος Patriot. Τετράχρονος έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η Τουρκία ζητεί από τη Ρωσία και την Ουκρανία την εφαρμογή moratorium στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού για την εφαρμογή του. Την ανάγκη να τηρούν οι πολίτες βασικούς κανόνες ασφαλείας κατά την κολύμβηση, ιδιαίτερα όσοι είναι άνω των 60 ετών, αναδεικνύει το Υπουργείο Υγείας μέσα από ειδική ενημερωτική καμπάνια. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γιο ταχύ που οδηγούσε κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα η ίδια να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό. Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα και την απεγκλώβησαν, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων να λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα άφημη. Μεγάλο ομιαρκούδα βρέθηκε νεκρή, πιθανότατα από πυροβολισμό, σε αγροτική παραποτάμια περιοχή του νόμου Καστοριάς, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, ο οποίος βρήκε το ζώο, βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και ήταν νεκρό εδώ και 4 έως 5 ημέρες. Ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Μακεδονία και Θράκη, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

them that's got shall gain, them that's not shall lose. So

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Άδειασε η Θεσσαλονίκη καθώς ξεκίνησε η έξοδος για τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Η Χαλκιδική και η Πιερία έχουν σχεδόν 100% πληρότητα, ενώ πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν τις πιο κοντινές παραλίες όπως της Αγίας Τριάδας και της Επανομής. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο Τελωνείο των Ευζώνων, χωρίς προβλήματα η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών προς τη Χαλκιδική, αυξημένη η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά. Σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου. Προγραμματίστηκαν συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων από τα τρία λιμάνια της Αττικής, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε τουλάχιστον 129.000 ταξιδιώτες. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και τα πολύ ισχυρά μελτέμια που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο αποτελούν επικίνδυνο συνδυασμό για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code, σήμερα η Αττική και περιοχές σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση, άλση, πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Λέσβο, Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Τετράχρονος έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 77χρονος από πηγάδι στον οικισμό Παλαγία της Αλεξανδρούπολης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν χθες το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο εντός του πηγαδιού, χωρίς τις αισθήσεις του, και τον ανέσυραν με την χρήση φορείου και σχοινιών. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γιο ταχύ που οδηγούσε η γυναίκα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα η ίδια να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό. Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα και την απεγκλώβησαν, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε άλλο τροχαίο στη Χαλκιδική, μεταξύ Νεοχωρίου και Σταγύρων, αλλοδαπός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και εξετράπη τη πορεία του. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, μάλιστα, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Την ανάγκη να τηρούν οι πολίτες βασικούς κανόνες ασφαλείας κατά την κολύμβηση, ιδιαίτερα όσοι είναι άνω των 60 ετών, αναδεικνύει το Υπουργείο Υγείας μέσα από ειδική ενημερωτική καμπάνια. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία ώστε να τερματιστεί η κατάσταση. Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Τόνισε την ανάγκη διπλωματικής λύσης και διάβλου επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην Τζιτζάν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Δύο ντρόουνς εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στο Μέχενριχ της Δυτικής Γερμανίας δύο μέρες έπειτα από περιστατικό κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας καθώς υπάρχει υπόγεια αποθήκη στρατιωτικού υλικού και εξαρτήματα του συστήματος Patriot. Η Τουρκία ζητεί από τη Ρωσία και την Ουκρανία την εφαρμογή moratorium στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Προτείνει μάλιστα τη δημιουργία μηχανισμού για την εφαρμογή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων να λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο, το ΑΦΗΜΗ. Από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Μεγαλός ομοιαρκούδα βρέθηκε νεκρή πιθανότατα από πυροβολισμό σε αγροτική παραποτάμια περιοχή του νομού Καστοριάς, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, ο οποίος και βρήκε το ζώο, βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και ήταν νεκρό εδώ και 4 με 5 ημέρες. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
5: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9, Κυριακή 9 Αυγούστου. Θα είμαστε εδώ για 2 ώρες ως τις 11, χωρίς τη Χρύσα και σήμερα, με συζητήσεις, σχόλια, ειδήσεις, μουσική βέβαια και κάποιες εκπλήξεις. Ο Περικλής Κλιγόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.

Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης είναι ήδη 31 βαθμούς Κελσίου, με μια συννεφιά να υπάρχει εδώ στο κέντρο ενίοτε, κάποια σύννεφα, όχι ότι θα φέρουν βροχές, δεν περιμένουμε αυτό, αλλά η μέρα έτσι θα πάει. Ευτυχώς αναμένεται να μην ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία, η προβλέψη είναι ότι θα φτάσουμε εδώ στο κέντρο της πόλης μέχρι και τους 34, άντε βαριά 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι πολύ, γιατί πριν 5 χρόνια σημειώθηκε αυτή τη μέρα η υψηλότερη θερμοκρασία που ήταν 40,8. Μια θερμοκρασία που μπορεί να την προσεγγίσουμε την εβδομάδα που έρχεται, γιατί αναμένεται μια πολύ ζεστή εβδομάδα και ειδικά από την Τετάρτη και μετά, ειδικά την Τετάρτη το 40 σχεδόν βέβαιο θεωρήστε το. Αύριο και μεθαύριο ίσως τα πράγματα θα είναι όπως σήμερα πάνω κάτω, αλλά που ίσως μετά οι προβλέψεις λένε της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα έχουμε κύμα καύσωνα, όπως συνηθίζουμε να λέμε με αυτά τα κλισέ που χρησιμοποιούμε καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει, υπομονή, και βλέπω ότι έτσι κι αλλιώς περισσότεροι μάλλον έχετε φύγει από την πόλη και είστε σε κάποιες ακτές της Πιερίας ή της Χαλκιδικής κυρίως, γιατί αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι κανονική, στον περιφερειακό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που θα συναντήσετε όσοι κατευθυνθείτε προς τη Χαλκιδική, όσοι πάρετε δηλαδή την Θεσσαλονίκη Μουδανίων, είναι αμέσως μετά τη στροφή του αεροδρομίου. Υπάρχει μια κίνηση και θα βρείτε μια αυξημένη δυσκολία στο να έχετε κανονικές ταχύτητες. Προς το παρόν εκεί είναι ένα πρόβλημα τέλος πάντων μικρό, το οποίο όμως δεν θα σας επηρεάσει εφόσον κινήσετε το αυτοκίνητό σας προς εκείνη την κατεύθυνση. Λοιπόν, όμως έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τη Χαλκιδική σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είναι τα γνωστά χρώματα, με κίτρινο δηλαδή η Χαλκιδική. Και στη Θράκη είναι κίτρινος ο χάρτης, με την έννοια ότι και εκεί έχουν ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Μετά από αρκετό καιρό, νομίζω δεν βλέπω μια κατάσταση συναγερμού, το περίφημο κόκκινο χρώμα σε όλο το χάρτη της Ελλάδας, το πορτοκαλί, την πολύ ψηλή δηλαδή, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι στην Αττική και στη Βιωτία, φυσικά στην Εύβοια, νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησος και Κρήτη. Εκεί είναι τα προβλήματα. Νομίζω όμως ότι είναι μια μέρα από αυτές που είναι αντιμετωπίσιμες, λέμε τώρα. Αυξημένη ετοιμότητα βέβαια η πολιτική προστασία, και θυμίζω, άντε να θυμίσουμε για άλλη μια φορά, ότι δεν πρέπει να είμαστε εμείς ο παράγοντας που θα φέρει την καταστροφή, από αμέλεια λυπείτε, από χαζομάρα, από οτιδήποτε, δεν καίμε ξερά χόρτα και κλαδιά ή υπολείμματα καθαρισμού, δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα που προκαλούν σμινθήρες, δισκοπρίωνα, συγκόλληση και όλα αυτά. Δεν κάνουμε χρήση υπαίθριων ψυσταριών, ειδικά εκεί πέρα όταν βλέπεις ένα ειδηλιακό μέσα στο το δάσος και σου έρχεται εκείνη τη στιγμή να ψήσουμε, ρε παιδί μου, εδώ. Όχι, δεν θα ψήσετε εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά, εντάξει, δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι τελευταία κατηγορία πια. Φαντάζομαι ότι το έχουμε αντιμετωπίσει. Αυτά όσον αφορά τους κινδύνους σήμερα. Βέβαια, ισχύει πάντα αυτό. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι, οτιδήποτε, όχι μόνο πυρκαγιά, κάτι που μπορεί να σας φέρει στο μυαλό ότι μπορεί να έχουμε μια επικίνδυνοτητα, αμέσως ειδοποιούμε την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να αποφύγουμε οποιαδήποτε καταστροφή.

Πάμε να δούμε λιγάκι την επικαιρότητα όπως την καταγράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα για την ακρίβεια των κυριακάτικων εφημερίδων. Πυρκαγιές χωρίς ενόχους η Καθημερινή, μια τεράστια φωτογραφία ρετρό από το Πόρτο Γερμενό. Κάποτε στο Πόρτο Γερμενό, καλοκαίρι του 1962. Τις βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες και λέμε, αέρε φίλε, πώς ήταν τότε, πιο αγνά τα πράγματα. Σαν νησιά πήγαινες με το Sleepy Bank, κοιμόσουν όπου θέλεις. Διάβασα ένα πρόσφατα ένα άρθρο όμως, τώρα κάνουμε μια παρένθεση εδώ, τα πρωτοσέλιδα, που έλεγε ότι όταν έγινε η κοινωνικοποίηση της πολυτέλειας, δηλαδή του να έχεις ελεύθερο χρόνο, να πηγαίνεις διακοπές, να έχεις ένα αυτοκίνητο, να έχεις όλα αυτά τα υλικά αγαθά στο σπίτι, εκδημοκρατισμός, ας το πούμε έτσι, των πολυτελειών αυτών που ίσως απολάβαναν λίγοι. Και μάλιστα διάβαζα, το έλεγε τότε ο Στράτος Διονυσίου με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσε εκείνος ο άνθρωπος, ότι πήρε, λέει, όλη πλέμπα αυτοκίνητο και δεν βρίσκουμε εμείς να παρκάρουμε. Κάπως έτσι λειτουργούμε και τώρα σε σχέση με τον υπερτουρισμό, το λεγόμενο, τις αυξήσεις των τιμών. Όταν αναπτύσσονται με τον τρόπο που αναπτύσσονται, δεν το συζητάμε, οι άλλοι που είναι άλλοι τόποι, άλλοι κάτοικοι, εμείς που δεν μπορούμε πλέον να συμμετέχουμε σε αυτή την ανάπτυξη, μας πειράζει και τι κάνουμε, επιστρέφουμε στο παρελθόν. Κλείνει η παρένθεση και βλέπουμε αυτή τη φωτογραφία λοιπόν με τους παραθεριστές που απολαμβάνουν τον μπάνιο τους έτσι στο προσύλι, την ωραία παραλία εκεί κοντά στο Πόρτο Γερμενό που έγινε όπως έγινε μετά την πυρκαγιά. Λοιπόν, με αυτή τη φωτογραφία την ηλιακή και με τον τίτλο «Πυρκαγιές χωρίς ενόχους», η Καθημερινή κοιτάει να δει πού σκαλώνει ο καταλογισμός, ενώ οι περισσότερες φωτιές εξιχνιάζονται και αν μπορούν να αναγεννηθούν τα καμένα δάση της Αττικής ή όχι. Και στα διάφορα άλλα θέματα, το Σεπτέμβριο πατάει το κουμπί ο Σαμαράς για το νέο του κόμμα, λέει η Καθημερινή με το ρεπορτάζ που έχει, και μια ερώτηση και ψάχνει απαντήσεις, γιατί σκορπάει το κόμμα Καριστιανού. Και πηγαίνει και στην Ομογένεια, μια εφηβική Ελλάς στην Πενσιλβάνια. Μια τυχαία συνάντηση ξενοδοχείου στο Ισραήλ το 2018 γέννησε μια ελληνική ομάδα λακρός στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα 25 έφηβοι φορούν τη γαλανόλευκη και κερδίζουν διεθνή τουρνουά. Ενώ στο Κρυονέρι παιδιά δημοτικού μαθαίνουν το άθλημα κάθε Τετάρτη, το λακρός. Να ορίστε, η εθνική ομάδα λακρός σκίζει. Πάμε στο βήμα της Κυριακής. Η συμπαιγνία του Αυγούστου είναι ο τίτλος και αναφέρεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ξανά στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί τώρα οι μέρες ντροπής για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μάλιστα. Συγκάλυψη και όσμωση με την κυβέρνηση καταγγέλει η αντιπολίτευση. Η υπόθεση μένει ανοιχτή. Διεθνώς εκτεθειμένη χώρα. Το βάρος στο εφετείο των ιδιωτών το Δεκέμβριο. Αναφέρεται φυσικά και για την τρίτη φορά που η εισαγγελία του Ρίου Πάγου έθεσε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών χωρίς να την ερευνήσει, όπως αναφέρει η εφημερίδα. Θυμίζω βέβαια και τη μεγάλη κόντρα και είδαμε και τα στιγμιότυπα ανάμεσα στον πρώην γενικό γραμματέα της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού μάλλον, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και τον εκδότη και της εφημερίδας στο Βήμα, Βαγγέλη Μερινάκη. Οπότε είναι μια κόντρα που κρατάει πολύ και γι' αυτό και το πρώτο θέμα. Και μια φωτογραφία σκοτεινή του πρωθυπουργού, δεν τον κολακεύει και ιδιαίτερα. Λοιπόν, και είναι η τρίτη φορά μετά τον Αχιλέα Ζήση και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Ο Ευάγγελος Μπακέλας έγραψε, λέει, ακόμα μία μελανή σελίδα στην ιστορία του Ανώτατου Δικαστηρίου. Πώς έγινε στάχτη ο αντιπυρικός σχεδιασμός, αυτοψία του βήματος στο Πόρτο Γερμενό, απαξιωμένη πρόληψη και νέοι κίνδυνοι στην εποχή της Μέγα Πυρκαγιάς. Χτες τα νέα είχαν ένα αποκαλυπτικό έγγραφο που αποκαλύπτει ότι στην εκείνη την περιοχή, αν υπήρχε σχέδιο για αντιπυρικές ζώνες, δεν πρόλαβαν τουλάχιστον να γίνουν. Να και ο καθηγητής επικοινωνίας του Στάνφορντ, ο Φρεντ Τέρνερ, που εξηγεί πώς και γιατί το Τέξας έγινε το νέο κέντρο ισχύωσης τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την τεξανοποίηση της αμερικανικής ιδεολογίας. Γιατί οι κυβερνοχήπηδες αγάπησαν τον Τραμπ, είναι ο τίτλος. Ωραίο αυτό. Και μια και μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλη κίνδυνη, μεγάλη απόδραση. Ένα άλλο άρθρο, πόσο πρέπει να μας ενησυχούν οι πρόσφατες αυτονομίσεις πειραματικών μοντέλων AI. Η απάντηση είναι πολύ.
Κυριακάτικη απογευματινή, νέες φοροανάσες για τις επιχειρήσεις. Με επιπλέον φορολογικές παρεμβάσεις εμπλουτίζεται το πλέγμα ελαφρύνσεων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ δηλαδή, στο σχεδιασμό και η αναμέρφωση του πλαισίου μεταφοράς. Σε ένα άλλο άρθρο, πάλι για την AI, όπως είδατε τα θέματα με την AI, την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνονται όλο και πιο πυκνά. Μια έρευνα όταν τα AI bots μιλούν για τον Θεό και για τον Μάρξ και, για το νέο, και γιατί το νέο σιδηρούν παραπέτασμα μεταφέρθηκε πλέον στο διάστημα. Μια μεγάλη κόντρα η οποία βέβαια δεν ξέρουμε που θα καταλήξει σε αυτό το, πάνω σε αυτό το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης και το ποιος κρατάει τα κλειδιά. Τα κλειδιά πάντως, μια και το ανέφερα, τα κλειδιά στην πλειοψηφία του 50-51% λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Τι αναφέρει? Αναφέρει στο νέο κώδικα ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες. Τέλος στην ομοιρία της ομοφωνίας συνελεύσης. Όπου οι αποφάσεις όπως συντήρηση, επισκευές ή ενεργειακή αναβάθμιση του κτίριου αρκεί το 51% να συμφωνεί για κάτι. Και θα γίνεται αυτό παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων. Και στις μισθώσεις τύπου Airbnb αναζητείται χρυσή τομή μεταξύ αξιοποίησης της περιουσίας και ασφάλειας. Αυτό πως όλοι το ψάχνουμε. Και ένα αφιέρωμα στον πρόσφατα εκλειπώντα Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, οι φυλάκες επί της δικτατορίας, το μικρόβιο της πολιτικής, η παρακαταθήκη. Πάμε στη Real News τώρα. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά, λέει η Real News. Κι άλλο Pass, κι άλλο Pass. Λοιπόν, ποιοι θα λάβουν το Visor για να αγοράσουν τρόφιμα, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικά καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτο στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτή η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτες ανάγκες σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα τώρα πόσα θα είναι? Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευμένων τέκνων. Όχι ότι θα κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά όπως πάντα είναι μια ανακούφιση αυτό το pass. Βέβαια, αν κάνεις πολιτική, πρέπει να ξεφεύγεις λίγο από τα επιδόματα και τα pass, αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλαξε τα όλα, λένε 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες μέσω της Real News. Αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών και ουσιαστικά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των mega fires, των mega πυρκαγιών, όπως λέμε. Να δούμε πως ακριβώς η διαχείριση είναι πλέον πολύ διαφορετική, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια χώρα όπως και η Ισπανία, όπως και η Γαλλία, που και μηχανισμούς πυροποστασίας έχει μεγάλους και ανάλογα με τον πληθυσμό έχουμε περισσότερα μέσα πυρόσβεσης μέσω όρο από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η Ισπανία, όπως και η Γαλλία, όπως είπα. Αλλά αυτές οι μέγα πυρκαγιές για διάφορους λόγους δεν είναι αντιμετωπίσιμες, άρα κάτι πρέπει να αλλάξουμε, κάπου αλλού πρέπει να πάμε και όχι να ρίχνουμε το θέμα στην πυρόσβεση πάντα. Πρώτο θέμα, ΔΕΘ και εδώ το πρώτο θέμα, τι θα πει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ τετραετίας με μέτρα για όλους. Αναγγελία οικονομικού προγράμματος τρίτης ετίας 2027-2030 με ελαφρύνσεις φόρων για μισθωτούς και επιχειρήσεις, αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και άμεσο μάζεμα του τεκμηρίου ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτά τα μέτρα αναλυτικά τα αναλύει το πρώτο θέμα. Στους μισθούς, για παράδειγμα, ο βασικός από το 950 το 2027, ο στόχος είναι να πάει στα 1350 το 2030 όμως, ναι, και ο μέσος στα 2000 ευρώ. Τώρα υπάρχουν στο ένας υπολογισμός στο 1,8-1,9 δισεκατομμύρια ευρώ οι παροχές. Κόμμα Καριστιανού, γιατί χάνεται μέσα σε 2 μήνες η ελπίδα της Προέδρου Μαρίας. Έλαντε, γιατί? Και γιατί η Ευρώπη έδωσε 90 εκατομμύρια για 3 ταλέντα από την Ελλάδα. Για τον Τζόλι, τον Καρέτσα και τον Κουλιαράκη που λάμπουν στην Άρσεναλ, στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και στη Ρώμα πλέον. Είναι μια μεγάλη επιτυχία που φαντάζομαι ότι οφείλει να την εκμεταλλευτεί και η εθνική μας ομάδα. Άντε να δούμε. Πάμε εδώ στις δικές μας εφημερίδες. Μακεδονία της Κυριακής. Διακοπές στο παραπέντε. Οι last minute κρατήσεις κρίνουν τη σεζόν στη Βόρειο Ελλάδα. Ψαλίδι σε διαμονή και κατανάλωση. Πάμε λιγότερο και καταναλώνουμε και λιγότερο.
Αυτός είναι ο απολογισμός, ο τελικός λογαριασμός μιας σεζόν που εξελίσσεται με διαφορετικές ταχύτητες, λέει η εφημερίδα. Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Καβάλα, Θάσος, Λίμνος και Σποράδες. Αυτό είναι το τουριστικό παζλ της Βόρειας Ελλάδας. Και να δωμάτιο όμως βρίσκεται ακόμα και τον Αύγουστο, λέει η εφημερίδα. Μικρότερη διάρκεια αραμονής, περιορισμένες δαπάνες προβληματίζουν την αγορά. Από εκεί και πέρα, ο Κώστας Γκουλέκας, ο Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, λέει ότι πρέπει να κάνουμε σκληρή δουλειά μέχρι το τέλος. Και τα θέλω τη Θεσσαλονίκη στο Μαξίμου, έτσι πως τα έθεσε στον Πρωθυπουργό ο Στέλιος Αγγελούδης, συνοψίζονται σε ένα άρθρο της εφημερίδας. Και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα, Ρένα Δούρου. Στόχος, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο είναι ο τίτλος. Τύπος της Θεσσαλονίκης, χιλιακάτοικος τύπος της Θεσσαλονίκης, ρύθμιση λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα. Πολλές χιλιάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα έμειναν χρόνια εκτός αγοράς. Ποια είναι αυτή, καθώς έρεται ένα χρόνο αδιέξοδο, ισχύει πλέον για πρώτη φορά διαδικασία που επιτρέπει την πώληση κατασχεμένου ακινήτου και την εξόφληση μέρους της οφειλής από το τίμημα, χωρίς να προηγείται η προηγούμενη ολική αποπληρωμή του χρέους. Ήταν λίγο παράλογο όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Η διαδικασία βήμα-βήμα για την άρση κατασχέσεων αναλύεται στην εφημερίδα. Μια έρευνα του ΕΟ, ότι η Ελλάδα στις κορυφαίες επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Τι προκάλεξε έκρηξη του πληθυσμού των αγριογούρων στη Θεσσαλονίκη, πολύ έντονη παρουσία μέσα στην πόλη πλέον, όλο και περισσότερο είδαμε πολλά τέτοια περιστατικά φεύγε. Και ο Δήμος Θέρμης κάνει μια σκούπα, όπως την ονομάζει, για 262 εγκαταλειμμένα οχήματα στους δρόμους. Και στόχος, ο διπλασιασμός μέσα στα επόμενα χρόνια, λέει στην εφημερίδα ο Στέλιος Αγγελούδης, για τον δημόσιο χώρο και το πράσινο, να έχουμε περισσότερο πράσινο και περισσότερες ανάσες στην πόλη.

Λοιπόν, θα σας διάβαζα και την ελεύθερη ώρα με τον αόρατο ασκητή Παΐσιο που λέει ότι βρυχάται η γη, σεισμή, πυρήνη, κόλαση κτλ. Αλλά δεν θέλω να τρομάξουμε μέρα που είναι. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα, μερικά τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Άντε να το πούμε άλλη μια φορά. Εσείς μπορείτε να πάτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες εφημερίδες, γιατί κρύβουν αρκετά διαμάντια μέσα και κρύβουν και πολλές ωραίες απόψεις. Είναι μια καλή συνήθεια. Περιορίζονται λίγο τα μέρη τα οποία μπορεί κάποιος να βρει εφημερίδες, αλλά αξίζει ο κόπος πραγματικά.

0: Λοιπόν, μιλάμε για την κίνηση στους δρόμους, μιλάμε για τα διόδια, τις αναχωρήσεις, το πόσο πολύ επιβαρύνεται το οδικό σύστημα, πόσο πολύ επιβαρύνονται και τα νεύρα μας πολλές φορές, γιατί να προσέχουμε, τι να μην προσέχουμε, αλλά τις περισσότερες φορές μάλλον δεν προσέχουμε και τόσο, αν κρίνουμε ότι συνεχιζόμενη έτσι εμφάνιση όλων και πιο σοκαριστικών ατυχημάτων. Είδαμε πρόσφατα αυτό το σοκαριστικό δυστύχημα εκεί στην Παλαιοκόμιση Ερών, με μια μητέρα και ένα γιο να χάνει τη ζωή της, και γίνεται όλο και περισσότερο το καλοκαίρι λόγος ανησυχίας. Και νομίζω ότι καλώς ανησυχούμε, γιατί βλέπουμε μια αύξηση της ανησυχίας για τα τροχαία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, την κυρία Εφροσύνη Λέντζιο, να μιλήσουμε ακριβώς για αυτά τα θέματα. Τι είναι αυτό που προκαλεί τόσο πολύ τα ατυχήματα, ίσως και τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η αίσθησή μου. Καλή σας μέρα, κυρία Λέντζιο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι σωστή η αίσθηση που έχουμε ότι στους θερινούς μήνες ίσως αυξάνονται και η κίνηση, αυξάνονται οι κίνδυνοι, είναι και αυξημένη κίνηση, κούραση, αποστάσεις, δεν ξέρω. Βλέπουμε πάντως μια αύξηση των τροχαίων τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι μια αίσθηση αυτό που έχουμε ή συμβαίνει όντως?
1: Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι και ιδιαίτερα στους μήνες της μεγάλης τουριστικής κίνησης συζητάμε ξανά για σοβαρά και τροχαία ατυχήματα. Πρώτα απ' όλα υπήρξε μια ανθρώπινη τραγωδία τώρα αυτά με στις Σέρες. Μια μητέρα και ένα γιος έφυγαν το πρωί και να πάνε στη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ. Δυστυχώς όμως υπάρχει, γιατί έχουμε αύξηση από τουρίστες. Στο οδικό δίκτυο πλέον υπάρχουν περισσότερα ατυχήματα. Έχουμε, πέρα από τα αυτοκίνητα, έχουμε τώρα τις γουρούνες στα νησιά, ειδικά που είναι και τουριστικά μέρη. Οπότε έχουμε σοβαρά και τροχαία ατυχήματα και αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός.
0: Σωστά. Είναι και η χαλαρή διάθεση πολλές φορές των διακοπών, έτσι, που λες διακοπές είμαστε, πολλές φορές όλα επιτρέπονται, κάτι τέτοιο, μια λανθασμένη αίσθηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Στην άδεια πόλη, στις μεγάλες πόλεις που αδειάζουν, δεν σημαίνει ότι υπάρχει άδειο σκοκ. Εκείνο που θα πρέπει να τηρούμε και στη νησιά τώρα που υπάρχει περισσότερη κίνηση και στην άδεια πόλη, να μην χαλαρώνουμε, πρέπει να γίνεται η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η χαλαρότητα των διακοπών δεν πρέπει να μας, δεν πρέπει να μεταφέρεται στο τιμόνι.
0: Βλέπουμε σε έτσι παραθεστικούς οικισμούς, παίρνει ο άλλος το τιμόνι με την παντόφλα οδηγάει, που λέμε, ξέρετε, η μη γυμνός, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία σε μηχανάκι που είναι βαθμοί επικινδυνότητας, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στα νησιά συμβαίνει βέβαια αυτό το πράγμα αυτό το διάστημα, την ώρα που οι μεγάλες πόλεις αδειάζουν, στα νησιά υπερφορτώνονται. Πολλές φορές, ας πούμε, εγώ θα πω ότι στο οδικό δίκτυο είναι πιο μικρό, πιο στενό, υπάρχει περιορισμένη ορατότητα, υπάρχουν περισσότερα οχήματα. Όπως είπα και όλα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ενοικιαζόμενα οχήματα, τα ATV, οι γουρούνες, οι γνωστές, ποδήλατα, πατίνια, πεζί. Και υπάρχει παράγοντας ότι χιλιάδες οδηγοί δεν γνωρίζουν ειδικά το τοπικό οδικό δίκτυο. Οπότε όλο αυτό το κάνει πιο επικίνδυνο στην οδήγηση. Ο επισκέπτης μπορεί να ψάχνει το GPS, να μαζεύει μια παραλία ή να έχει χάσει το ξενοδοχείο του και ξαφνικά, ας πούμε, εκεί που τον βλέπεις να κινείται, να πάρει μια απότομη στροφή, να κατευθυνθεί κάπως απότομα. Οπότε εκεί, γι' αυτό και έχουμε και περισσότερη αύξηση οχημάτων.
0: Διάβαζα ένα συνάδελφό σας που έλεγε και μου έκανε εντύπωση ότι το καλοκαίρι με άδειες της πόλης είναι πολύ πιο πιθανά και πολύ πιο

0: συχνά τα τροχαία ατυχήματα μέσα στην πόλη.
1: Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρα η χαλαρότητα που νιώθουμε, ότι είναι άδειος ο δρόμος, ξέρουμε την πόλη μας, τρέχουμε λίγο παραπάνω. Είναι φυσικά τραγικό λάθος αυτό. Είναι αυτό που σας είπα. Δεν χαλαρώνουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας, γιατί η πόλη μας είναι άδεια και οδηγούμε μόνοι μας. Ανά πάσα στιγμή θέλει κλάσμα δευτερολέπτου για να γίνει το κακό. Δεν χρειάζεται ούτε ώρες, πολλές ώρες οδήγησης, ούτε ολόκληρος χρόνος ημέρας για να γίνει κάτι. Ναι. Είναι ένα κλάσμα δευτερολέπτου για να γίνει το κακό. Άρα δεν χαλαρώνουμε όταν οδηγούμε ποτέ. Είτε είναι άδεια είναι η πόλη, είτε δεν είναι άδεια η πόλη. Ο κώδικας ισχύει οδικής κυκλοφορίας σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι και πολύ πιο αυστηρός, έτσι. Δηλαδή μέσα στην πόλη νομίζω προβλέπει γενικό όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα, σωστά?
1: Ναι, το όριο ταχύτητας είναι 30 χιλιόμετρα με το νέο κώδικα κυκλοφορίας. Ακριβώς γι' αυτό, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις συγκρούσεις με τους πεζούς. Άλλη δυναμική έχει το αυτοκίνητο με 50 χιλιόμετρα που ήταν το όριο ταχύτητας, αν συγκρουστεί με να χτυπήσει κάποιον πεζό, να το χτυπήσει και να του κάνει άλλη ζημιά, και άλλο είναι τα 30 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Οπότε μέσα στην πόλη τα 30 χιλιόμετρα, όταν η λωρίδα κυκλοφορίας είναι μονή, υπάρχει μία λωρίδα μόνο, είναι στο όριο των 30 χιλιόμετρων. Ναι. Όταν είναι δύο οι λωρίδες, τότε ισχύει το όριο των 50 χιλιόμετρων.
0: Α, ισχύει μόνο σημαίνει. Δεν το πολύ το τηρούμε αυτό, βέβαια. Από ό,τι βλέπω.
1: Δεν το τηρούμε, αλλά πολλές φορές βλέπω τώρα με συνοικίες, οι Δήμοι έχουν βάλει το 30, ειδικά για μέσα συνοικίες που κινούνται περισσότερο, από δηλαδή τα παιδιά έχουν τις πλατείες τους. Λοιπόν, υπάρχουν περισσότεροι πεζοί, οπότε βλέπω ότι αρχίζει η σήμανση και περνάει και σε όλους τους δήμους τους που υπάρχουν έχει μπει το 30. Το οποίο φυσικά είναι στη δικιά μας θέληση, έτσι, και στη δικιά μας προσωπικότητα πλέον σαν οδηγή, να το τηρήσουμε.
0: Ναι. Τώρα, εσείς που έρχεστε σε επαφή με νέους ανθρώπους που ετοιμάζονται να πιάσουν το τιμόνι και τους εκπαιδεύετε γι' αυτό, βλέπετε καλύτερη στη νέα γενιά οδηγική συμπεριφορά? Γιατί στους δρόμους δεν φαίνεται αυτό, γιατί βλέπουμε πολλά από τα ατυχήματα να γίνονται από νέους ανθρώπους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι η παιδεία ξεκινάει πάνω απ' όλα μέσα από το σπίτι μας. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν ένα πρότυπο όταν, καθώς μεγαλώνουν. Έχουν τον μπαμπά σαν οδηγό, τη μαμά σαν οδηγό τώρα, έτσι. Οπότε θα πρέπει το πρότυπο που παίρνουν από το ίδιο το σπίτι, από τους ίδιους τους γονείς τους, με τον τρόπο που οδηγούν, θα πρέπει να μεταφέρεται σωστά. Εμείς σαν εκπαιδευτές προσπαθούμε να τους δώσουμε να κατανοήσουν και να τηρούν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας όταν θα βγουν στους δρόμους πιστά. Λοιπόν, και να τους μάθουμε να χειρίζονται και να οδηγούν σωστά το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε όλοι ότι η εμπειρία είναι εξάσκηση καθημερινή, αλλά τα πάντα όλα ξεκινάνε από την τήρηση του κώδικα. Όταν ένα παιδί μικρό βλέπει από το σπίτι του ένα πατέρα να μην τηρεί τον κώδικα, να μην σταματάει στο στόπ, να περνάει το κόκκινο το φανάρι και να λέει: εντάξει, προλαβαίνω, δεν έχετε κανένα, θα φύγω. Mm. Όλα αυτά εδώ, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, παπαγαλίζουν τα παιδιά. Θα πρέπει μέσα από το σπίτι οι ίδιοι οι γονείς να δώσουν με το παράδειγμα το σωστό και τη σωστή παιδεία στα παιδιά τους. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές, και ο δικός μας ρόλος είναι πάρα πολύ δύσκολος, προσπαθούμε να αλλάξουμε όλο αυτό που βλέπουν και θεωρούν ότι ο μπάς είναι πολύ καλός οδηγός, ο μπάς αυτό. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα, δίνουμε το παράδειγμα ως οδηγοί πρώτα εμείς μέσα στα παιδιά που έχουμε μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, βέβαια, είναι και η σημαντική κατάσταση και του οδικού δικτύου, έτσι, στα τροχαία. Και εκεί πέρα, παρόλο την προσοχή που μπορεί να έχεις, να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, και βλέπετε αυτό το πράγμα να βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια, ή ουσιαστικά είναι πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε και στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο, τον τρόπο με τον οποίο χαράζεται ίσως?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το οδικό δίκτυο σαφώς είναι καλυτερεύει. Βλέπουμε ότι βγαίνονται και έργα, μεγαλύτεροι δρόμοι. Όμως σαφώς υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Δεν υπάρχουν καταρχήν σωστές διαγραμμές στους δρόμους. Κινούμαστε σε μια πόλη και δεν βλέπουμε καν την διπλή γραμμή κυκλοφορίας, δεν βλέπουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας, δεν βλέπουμε τις διαβάσεις πεζών. Υπάρχουν πινακίδες, ας πούμε, οι οποίες έχουν καταστραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και πινακίδες πολύ σημαντικές, όπως είναι το στόπ, η οποία, αν δεν είχε το πολυγονική μορφή που έχει βέβαια μόνο αυτό το σήμα, αυτή τη μορφή, δεν θα καταλαβαίνουμε καν ότι είναι στόπ. Όλα αυτά θα πρέπει φυσικά να αντικατασταθούν, θα πρέπει να αλλάξουν και θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει κάθε Δήμη, κάθε περιφέρειες, όλα αυτά τα πράγματα να τα τηρούν και να τα ταυτοποιούν. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει συνείδηση παντού η ίδια.
0: Okay. Τώρα, που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε με το αυτοκίνητό μας για διακοπές, να πούμε λίγο τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε πριν φύγουμε διακοπές, να δώσουμε κάποιες έτσι οδηγίες.
1: Καταρχήν, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το αυτοκίνητό μας να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Να έχουμε κάνει τον έλεγχο του αυτοκίνητου, οπότε να αποφύγουμε διάφορα ατυχήματα στον δρόμο. Mm-hmm. Να μην κάνουμε χρήση αλκοόλ, πότε θα είμαστε στις διακοπές μας. Και φυσικά, εκείνο που το μόνο που για μένα που θεωρώ ότι κάνει καθένα πολύ καλό οδηγό είναι η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να μην έχουμε υπερβολικές ταχύτητες, να τηρούμε και να προσέχουμε τα σήματα που υπάρχουν στους δρόμους, γιατί για κάποιο λόγο τους βάζουν. Δηλαδή, μια επικίνδυνη στροφή την οποία μας τη δίνει με ένα σήμα, να τη διαβάσουμε, να τη δούμε, να την δούμε και να το κρατήσουμε. Να μην μπούμε σε μια στροφή, ξέρω εγώ, γιατί δεν είδαμε την πινακίδα ή λέμε, έλα μόνο, δεν βαριέσαι. Και να μπούμε μια ταχύτητα με αποτέλεσμα να τραπεί το αυτοκίνητο μας ή να χάσουμε τον έλεγχο του οχήματος. Τήρηση του κώδικα κινητικής κυκλοφορίας και ένα σωστό αυτοκίνητο στους δρόμους που έχει γίνει.
0: Ναι. Και βλέπουμε και πολλά έτσι φορτωμένα αυτοκίνητα καμιά φορά, και αυτό δεν είναι παραβίαση του κώδικα ουσιαστικά?
1: Γι' αυτό σας λέω, γενικά τήρηση του κώδικα. Σαφώς δεν μπορούμε να φορτώσουμε ένα αυτοκίνητο σαν να κάνουμε μετακόμιση και να έχουμε ένα φορτηγό.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο έχει τους συγκεκριμένους χώρους του πορπαγκάζ, στους οποίους μπορείς να τους κάνεις κρίση, και μια μπαγαζιέρα την οποία σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να το φορτώσεις παραπάνω από τα φυσιολογικά που θα πρέπει να έχει ένα αμάξι. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Άρα και αυτό είναι τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γι' αυτό εξαρτάται πάντα από εμάς, από την προσωπικότητα τη δική μας και κατά πόσο είμαστε συνειδητοί σαν οδηγοί που θα βγούμε σε έναν δρόμο τον οποίο δεν το χρησιμοποιούμε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και λοιποί χρήστες εισοδού. Άρα θα πρέπει να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν σε αυτόν τον δρόμο. Mm-hmm.
0: Ναι. Τώρα, εσείς από την εμπειρία σας, ποια είναι τα συχνότερα λάθη, συνήθειες των Ελλήνων οδηγών που επηρεάζουν και οδηγούν σε ατυχήματα συνήθως?
1: Θεωρώ ότι είναι υπερβολική ταχύτητα.
0: Υπερβολική ταχύτητα.
1: Δεν τηρούν τα όρια ταχύτητας που υπάρχουν. Τα περισσότερα βασικά, αν δούμε δηλαδή στατιστικά τα τροχιά που γίνονται στους δρόμους αυτήν την εποχή, είναι η ταχύτητα και η απόσταση προσοχής. Ακόμα ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει ένας οδηγός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να αποσπάσει την προσοχή του από κάτι, είτε για να σηκώσει κάποιο κινητό. Δεν κάνουμε χρήση κινητού, έτσι. Κανονικά να σηκώσει το κινητό ή να πάει να αλλάξει, ξέρω εγώ, ένα ραδιόφωνο ή να πάει να το ή να πει κάτι, ξέρω εγώ. Εκείνο το κλάσμα δευτερολέπτου μπορεί να αποβεί μοιραίο. Και μια οικογένεια που πάει να κάνει τις διακοπές της, να μην γυρίσει πίσω στο σπίτι της. Και επίσης μια άλλη οικογένεια που μπορεί να γίνει μαζί το τροχαίο, να μην γυρίσει εκείνη ποτέ στο σπίτι.
0: Σου πέφτει το κινητό, πας να το πάρεις, κάτι τέτοιο. Τώρα, ο κώδικας φυσικά απαγορεύει τη χρήση του κινητού. Απαγορεύει και το να μιλάς, γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα πλέον έχουν τις smart οθόνες εκεί πέρα, που μέσα από εκεί το κινητό μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό, να μιλήσει, και αυτό απαγορεύεται από τον κώδικα.
1: Αυτό δεν απαγορεύεται που είναι μέσα από την οθόνη, απλά το ακουστικά, αυτά απαγορεύονται. Αλλά αυτό το Bluetooth που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, όχι.
0: Ναι, οκ. Okay. Οπότε μπορεί να μιλήσει κάποιος έτσι, ναι, γιατί μπορεί να προσπάσει. Τέλος πάντων, ναι. Καλό είναι να μην σηκώνουμε τηλέφωνο όταν οδηγούμε.
1: Καλό είναι να μην οδηγούμε. Αυτός που μπορεί να προβλέπει, που προσέχει, που σέβεται, θα πάει, θα κάνει τις διακοπές του και θα γυρίσει πίσω σε όσο
0: και βλέπεις. Και οι αποστάσεις, ναι, πείτε μου.
1: Θα είναι, εγώ αυτό που λέω και προσπαθώ να το μεταφέρω και στους μαθητές μου, είναι ότι να μπορεί να προβλέψει. Μπορεί εγώ να είμαι ένας πολύ καλός οδηγός, ιδιωτικός οδηγός, να τηρώ τον κώδικα, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν κάνουν ακριβώς αντίθετα. Να μπορώ στην διάρκεια της οδήγησης, σε όλη τη διάρκεια να μπορώ να προβλέψω, να προνοήσω. Μήπως αυτό, όταν βλέπω κάτι μπροστά μου που δεν μου είναι φυσιολογικό. Οπότε να προλάβω ανεξάρτητα αν δεν φταίω, να μπορεί να προλάβω ένα ατύχημα και να πάει να γίνουν να είμαστε στον καλό δρόμο όλοι μας.
0: Σωστό, σωστό. Και οι αποστάσεις που κρατάμε καθώς κινούμαστε, έτσι, πρέπει να είναι. Συνήθως δεν τις κρατάμε, είναι και ένα θέμα αυτό. Τα μικροατυχήματα συμβαίνουν γι' αυτό, φαντάζομαι, που δεν κρατάμε τις σωστές αποστάσεις. Ποιες είναι οι σωστές αποστάσεις, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που τρέχουμε?
1: Είναι η κακή οδηγή. Είναι αυτό που λέμε κακή. Βλέπουμε πολλές φορές σε μια εθνική οδό κάποιος, είμαστε σε μια προσπέραση και βλέπουμε κάποιος έρχεται πίσω μας και κολλάει.
0: Ναι. Κλεβιστικότατο.
1: Και δεν κρατάς αποστάσεις ασφαλείας. Κρατάς την απόσταση ασφαλείας τόσο όσο σου χρειάζεται για να κάνεις την ακινητοποίηση του φρενανίσματος, τόσο αν χρειαστεί το όχημά σου να το σταματήσει. Ανάλογα φυσικά με την ταχύτητα που κινήσει.
0: Ναι. Δηλαδή, αν κινείσαι, ας πούμε, λέμε τώρα με 80 χιλιόμετρα την ώρα, πρέπει να κρατήσεις πόσο αντίστοιχα σε μέτρα πάει αυτό. 80 μέτρα να έχεις απόσταση από το
1: περίπου,
0: πάνω κάτω, έτσι, να το υπολογίζουμε. Ναι, δεν τα κρατάμε πολλά αυτά τα μέτρα.
1: Εντάξει, δεν τα κρατάμε σαφώς, αλλά κρατάμε μια απόσταση ασφαλείας, ούτε ώστε με την εμπειρία που έχουμε να μπορούμε να κινητοποιήσουμε το όχημά μας και να αποφύγουμε την σύγκρουση και να αποφύγουμε τις κλασικές καραμπόλες που ένας πέφτει πίσω από τον άλλον, γιατί δεν κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας. Είναι να προειδοποιήσουμε ακόμα έναν οδηγό. Αν συναντήσουμε κάτι μπροστά μας, ξαφνικά βλέπουμε στο βάφο μια εθνική οδό ότι υπάρχει μια κίνηση πάρα πολύ και, και ξαφνικά βλέπουμε ότι ελαττώνεται η ταχύτητα, να ανάψουμε τα αλάρμ που είναι φωτέκτακτη ανάγκη, να προειδοποιήσουμε τον άλλο από πίσω μας που έχει να ελαττώσει ταχύτητα, να κόψει την ανάγκη να βγάλουμε το χέρι μας από το παράθυρο και να κάνουμε πιο κόψη ταχύτητα. Οπότε να προλάβουμε και να προειδοποιήσουμε και να αποφύγουμε τις δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Στις τουριστικές περιοχές, τι ισχύει τώρα σχετικά με τις γουρούνες, τα δίκυκλα? Χρειάζεται οπωσδήποτε να έχεις ένα δίπλωμα για τις γουρούνες, αρκεί δίπλωμα αυτοκινήτου ή χρειάζεται και μηχανής?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση στο θέμα αυτό εδώ. Θεωρούμε ότι η γουρούνα, επειδή έχει 4 τροχούς, είναι κάτι σαν μικρό αυτοκίνητο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το ATV είναι ένα όχημα παντός εδάφου με τελείως διαφορετική οδηγική συμπεριφορά. Είναι ένα διαφορετικό όχημα που είναι και αυτοκίνητο, γιατί έχει τις 4 τροχούς, και δίκυκλο, δηλαδή και τις 2 συμπεριφορές.
0: Ναι.
1: Τώρα, το δίπλωμα το οποίο οδηγούν είναι το Β κατηγορία, θα το πω λίγο έτσι, όχι με 100% σιγουριά, γιατί υπάρχει έτσι ένα κενό, θα το πω λίγο, στο πλαίσιο το νομοθετικό.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν, είναι ανάλογα με την έγκριση τύπου που βγαίνουν οι γουρούνες και ταξινομούνται στην Ελλάδα και παίρνουν άδεια. Και άλλες είναι με το δίπλωμα αυτοκινήτου και άλλες είναι με το δίπλωμα δικύκλου.
0: Μάλιστα. Οπότε, δηλαδή, ναι, κάποιος με δίπλωμα αυτοκινήτου μπορεί να οδηγήσει γουρούνα, αυτό και τα επικίνδυνο. Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Λέντζιου, σας ευχαριστώ. Ναι,
1: θέλω να σας πω είναι ότι το ότι κάποιος αν έχει, θα ήθελα να το περάσουμε έτσι από την εγκοπήδωση, είναι ότι οι γουρούνες, το ότι έχω δίπλωμα αυτοκινήτου δεν σημαίνει ότι μπορώ να την οδηγήσω.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα πρέπει η κάθε εταιρεία που νοικιάζει αυτά τα αυτοκίνητα θα πρέπει να δείχνουν στους νοικιαστές πώς μπορούν να κινηθούν με αυτό το όχημα στον δρόμο. Η γουρούνα είναι πολύ εύκολο να ανατραπεί, γιατί όλο το σώμα του οδηγού πρέπει να παίρνει μέρος και αυτό στο θέμα στην οδήγηση πάνω, και θα πρέπει έστω 1/4, 20 λεπτά να τους δείχνουν πώς στρίβει, πώς θα κινηθούν, να τους δείξουν παρά να τους πούν πάρτε τα κλειδιά και βγαίνετε σε έναν δρόμο με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν τα δυσάρεστα.
0: Έστω αυτό. Και εντάξει, και πολλές φορές βλέπουμε και να νοικιάζονται και δίκυκλα με κράνη που δεν είναι και τις πρώτων προδιαγραφών που θα έπρεπε να είναι και πολλά τέτοια, αλλά φαντάζομαι ότι όσο προχωράνε οι έλεγχοι αυτά τα φαινόμενα μειώνονται λιγάκι, ελπίζω δηλαδή.
1: Δυστυχώς οι γουρούνες είναι κάτι τώρα στη μόδα, ειδικά στα νησιά. Εκείνο που θα πρέπει να προσέχουν, δεν πρέπει να έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι αυτοκίνητο. Έχει διαφορετικό κέντρο βάρους, μπορεί να τραπεί πάρα πολύ εύκολα, μπορεί ο οδηγός να εγκλωβιστεί σε μια στροφή μόνο, δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ. Το ότι έχει 4 τροχούς, θα επαναλάβω, δεν την κάνει αυτοκίνητο. Ξεκάθαρα. Τώρα, το κράνος, το ότι δεν πρέπει να κάνουμε χρήση των κινητών, το ότι πρέπει να υπάρχει ειδική θήκη πάνω στο τιμόνι για να γίνεται, ας πούμε, η πλοήγηση για το GPS. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ σαφώς και θα υπάρχουν και υπάρχει μέσα στην νομοθεσία και θα πρέπει πάλι να τηρείται η νομοθεσία.
0: Ναι. Τώρα που είπαμε για κράνη και δίκυκλα, τώρα βλέπουμε, πολλές φορές το βλέπουμε εδώ στην κίνηση προς την Καλκιδική, δικυκλιστές, τις περίφημες φίνες που λέμε, έτσι να κάνει. Τι θα πρέπει να κάνει ένας δικυκλιστής, δηλαδή να πηγαίνει προς τα αυτοκίνητα από πίσω, επιτρέπεται να κάνει φίνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Πώς ακριβώς είναι η συμπεριφορά?
1: Το θέμα με τους δικυκλιστές είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Εκεί που ξαφνικά οδηγείς, ξαφνικά βλέπεις έναν περιστέρα, έναν δεξιά και λες, τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, ο κώδικας είναι ξεκάθαρος. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει ο ίδιος για όλα τα οχήματα. Είτε είναι δίκυκλο, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι φορτηγό, είτε είναι λεωφορείο. Είναι ο ίδιος για όλα τα οχήματα. Τώρα, στους δικυκλιστές κάνει την εξής διαφορά. Ο δικυκλιστής μπορεί να περάσει ανάμεσα από τα δύο αυτοκίνητα μόνο όταν είναι σταματημένα λόγω κίνησης, λόγω κυκλοφορίας, για κάποιον άλλο λόγο. Τότε μπορεί να κάνει χρήση και να περάσει ανάμεσα αυτές τις φίνες που λέμε ανάμεσα από το αυτοκίνητο. Κάτι φυσικά το οποίο το ειδικευτή δεν το κρατάνε.
0: Ναι. Άμα είναι μποτιλιαρισμένος ο δρόμος για Χαλκιδική, ας πούμε,
1: ναι,
0: εντάξει, μπορείς να περάσεις. Ναι. Άμα κινούνται όμως, έστω και μικρές ταχύτητες, δεν επιτρέπει ο κώδικας, σωστά?
1: Όχι, κινούνται κανονικά όπως κινούνται όλα τα οχήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Απαραίτητη διευκρίνηση αυτή. Αν και αυτό δεν τηρείται πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ποτέ δεν τηρείται, δυστυχώς. Ποτέ.
0: Μάλιστα. Κυρία Λέντζιου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν η Φροσίνη Λέτζιου, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Και εντάξει, ας κρατήσουμε κάτι. Εγώ νομίζω ότι θα κρατήσω ένα από αυτή τη συζήτηση. Ότι όταν οδηγούμε με τον ένα τον άλλο τρόπο και έχουμε τα παιδιά μας ή κάποια παιδιά, γινόμαστε και παραδείγματα εκείνη την ώρα. Οπότε ίσως να βελτιωνόμαστε και αυτό έχοντας στο μυαλό, ότι γινόμαστε παραδείγματα. Ας πούμε, δεν μαλώνουμε, δεν συγχυζόμαστε. Λέμε το ιδανικό τώρα. Δεν περνάμε κόκκινο, δεν πίνουμε, δεν καπνίζουμε, δεν κάνουμε διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία δίνουν το παράδειγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα. Θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα είναι και αρκετά επίκαιρη.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς από σήμερα ξεκινά ένα δύσκολο τριήμερο με ζέστη και ισχυρούς ανέμους έως και 8 μποφόρ. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, Red Coat έχουν τεθεί σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Μετά τη χθεσινή σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση, άλση και πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Άδειασε η Θεσσαλονίκη καθώς ξεκίνησε η έξοδος για τις διακοπές του 15 Αυγούστου, με την Χαλκιδική και την Πιερία να έχουν σχεδόν 100% πληρότητα. Πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στο τελωνείο των Ευζώνων. Χωρίς προβλήματα, αλλά συνεχώς αυξανόμενη η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών προς τη Χαλκιδική, αυξημένη η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου. Προγραμματίστηκαν συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων από τα τρία λιμάνια της Αττικής, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε τουλάχιστον 129.000 ταξιδιώτες. Τετράχρονος έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πάρο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της, αλλά και οι γονείς του παιδιού. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Εντός της ημέρας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, ενώ οι γονείς του παιδιού αφέθηκαν ελεύθεροι. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 77χρονος από πηγάδι στον οικισμό Παλαγία της Αλεξανδρούπολης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τον συμβάν χθες το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο εντός του πηγαδιού χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυραν με τη χρήση φορείου και σχοινιών. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Νέα Τρίγλια Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γιοταχή που οδηγούσε κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα η ίδια να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό. Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα και την απεγκλώβησαν, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σε άλλο τροχαίο στη Χαλκιδική, μεταξύ Νεοχωρίου και Σταγύρων, αλλοδαπός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες συγκρούστηκε με μηχανή της ομάδας Δίας. Τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί και μεταφέρθηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία ώστε να τερματιστεί η κατάσταση. Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Τόνισε την ανάγκη διπλωματικής λύσης και διάβλου επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου και υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ και από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Περισσότερες από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σανγκάης, καθώς η Κίνα προετοιμάζεται για το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στη βόρεια Ταϊβάν. Μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων από περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά
6: με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε, είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη ως τις 11. Να θυμίσω ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι γύρω στους 31 βαθμούς. Άντε να πάμε και 34-35. Καλά είναι σήμερα, σχετικά, θα δούμε. Έχει και μια ελαφρά συννεφιά που και που εδώ πέρα. Αλλά είπαμε ότι τις ερχόμενες μέρες θα είναι δύσκολες, ειδικά την Τετάρτη και μετά. Κάτι σαραντάρια εμφανίζονται στις προβλέψεις, να δούμε πώς θα πάμε. Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, όπως θα φαντάζεστε, είναι σχεδόν μηδενική. Πολύ ωραία, έτσι, τέτοια πολύ ωραία να οδηγείς. Να οδηγείς με ασφάλεια όμως, έτσι, γιατί ακούσαμε και πριν. Το όριο ταχύτητας, μην ξεχνάμε, στις Μονές, σε μια λωρίδα είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά ο δρόμος προς τη Χαλκιδική είναι σχετικά, δεν θα έλεγα φορτισμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί μετά το Νόησης, εκεί στο ύψος του Κόσμος, αρχίζει η κίνηση και θα βρείτε αρκετά, έτσι, να πηγαίνουν, αρκετά σημεία που θα πηγαίνουν σημειωτώντα αυτοκίνητα. Και λίγο πριν το Ρίσιο, μετά από εκεί και πέρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Από την άλλη, στην Γεωργική Σχολή επίσης υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά όχι σε πολλά σημεία. Έτσι, λίγο πριν και λίγο μετά το αεροδρόμιο θα βρει κίνηση κάποιος. Ενώ στα Μάλγαρα, στα Διόδια, η κίνηση είναι αυξημένη, αλλά όχι κάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερα αποτρεπτικό. Μια συνηθισμένη Κυριακή, δηλαδή, όπως και να το δει κανείς.

0: Λοιπόν, οι συζητήσεις αυτές τις μέρες εδώ στην πόλη γενικά και ανθρώπους που κινούνται και στο κέντρο και μένουν και στα ανατολικά ή κινούνται μεταξύ ανατολικά και κέντρου είναι η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Πότε θα δοθεί, όχι τώρα, όχι ύστερα. Ήταν 28 Ιουλίου, πήγε λίγο αργότερα. Τώρα έχουμε τις διαβεβαιώσεις του κ. Ταχιάου ότι οπωσδήποτε μέχρι τέλος Αυγούστου, αν όλα πάνε κατευχήν, οι δοκιμές ήδη έχουν ξεκινήσει. Τις βραδινές ώρες, όπως ξέρετε, και έχετε ενημερωθεί εδώ από τον 102. Και μένει μας στην τελική ευθεία για να δημιουργηθεί ένα νέο τοπίο και όχι μόνο κυκλοφοριακό, νομίζω και ευρύτερα όσον αφορά το ανατολικό μέρος της πόλης. Λοιπόν, αυτό είναι μία μόνο αφορμή όμως για να φιλοξενήσουμε εδώ τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κυρία Χρύσα Αράπογλου, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και η Καλαμαριά θέτει πολλά ζητήματα και πολλές φορές με πολύ έντονο και επιτακτικό, θα έλεγα, από τις καταστάσεις τρόπο. Καλή σας μέρα, κυρία Αράπογλου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το μετρό, έτσι. Η έλευση του μετρό τώρα στην Καλαμαριά δημιουργεί νέες δυνατότητες, αλλάζει την καθημερινότητα, διαμορφώνει και όμως και πολλές προκλήσεις, έτσι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για μια τεράστια δυνατότητα προοπτική, έτσι, δυνατότητα αλλαγής της προοπτικής της πόλης. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για την αλλαγή των συνηθιών μας, της μετακίνησης, αλλά για μια δυνατότητα άλλης ανάπτυξης της περιοχής. Βέβαια, κρατήστε και μια παρένθεση ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε ως κίνδυνο και φυσικά έχουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης, αλλά σε κάθε περίπτωση το βάζουμε στο τραπέζι, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και εκείνες οι προϋποθέσεις ώστε να γίνει η Καλαμαριά ακόμη πιο θελκτική, ώστε η μετακίνηση να είναι από το κέντρο προς την Καλαμαριά και να μην έχουμε το πρόβλημα της αντίστροφης μετακίνησης από την Καλαμαριά μόνο προς το κέντρο. Ας κλείσω την παρένθεση όμως, γιατί η πολύ θετική είδηση είναι ότι η Καλαμαριά θα έχει μετρό.
0: Ναι, σωστό αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο πρώτο τουλάχιστον έτσι κομμάτι λειτουργίας θα αντιμετωπίσετε αυτή την υπερφόρτωση. Έτσι, πολλοί θα έρχονται με τα αυτοκίνητά τους στη Μίκρα και αλλού να αφήνουν εκεί και να
1: πούν. Είναι μια σειρά από θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση μένουμε στο πρώτο και μεγάλο και σημαντικό, ότι θα αλλάξει η μετακίνηση, η κινητικότητα και οι συνήθειες στην πόλη. Mm-hmm. Σε αυτό έρχεται να... Αυτό θα το επιτείνει η κατασκευή της πόντου. Mm-hmm. Δηλαδή για μας το μετρό έχει ένα δίδυμο έργο, την πόντου. Και η εξαιρετικά θετική είδηση είναι ότι έχουμε ολοκληρώσει με τις απαλωτριώσεις. Αυτό είναι μια ταλαιπωρία της πόλης εδώ και 40 χρόνια.
0: Δεκαετίες συζητάμε για την Πόντου, έτσι.
1: Δεκαετίες, ναι. Γιατί για να κατασκευαστεί η Πόντου, η οποία μάλιστα έχει χαραχθεί να είναι πάρα πολύ φαρδής δρόμος, δηλαδή 40 μέτρα από εκεί που είναι τώρα 20 στο τμήμα που υπάρχει, υπήρχε ένα θέμα απαλωτριώσεων 40 χρόνια τώρα, το οποίο είχε οδηγήσει σε προβλήματα κατασχέσεων στο Δήμο, απώλειας της δημοτικής περιουσίας. Είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό και προσωπικά, αν θέλετε έτσι να μιλήσω, μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση που καταφέραμε και ολοκληρώσαμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την καταγραφή, την απογραφή, γιατί βρήκαμε πολλά ανοιχτά θέματα και κλείσαμε όλο το θέμα των απαλωτριώσεων σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο και με τον κύριο Ταχιάο. Ναι. Το έργο της διάνοιξης της πόντου με απόφαση του Υπουργού, του κυρίου Δήμα, χαρακτηρίστηκε έργο εθνικού επίπεδου. Mm-hmm. Έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορες διαδικασίες, έχουν διασφαλιστεί 24 εκατομμύρια από μια συγκεκριμένη πράξη του Υπουργείου, έχει βγει ανάδοχος και θεωρώ ότι μέσα στον επόμενο μήνα, δίμηνο, θα υπάρχει και εργοτάξιο, δηλαδή θα ξεκινήσει η κατασκευή της πόντου. Θέλω να σας πω το εξής.
0: Με ορίζοντα ολοκλήρωσης.
1: Με ορίζοντα ολοκλήρωση σε ένα 1,5 χρόνο. Αν αυτό το λέγαμε πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, θα μου λέγατε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
0: Τα έχουμε ξανακούσει.
1: Όχι, και μάλλον δεν θα τολμούσα κι εγώ να σας το πω. Τρέξαμε πάρα πολύ γρήγορα όλες αυτές τις διαδικασίες και τολμώ να σας πω δημόσια ότι η συνεργασία αυτών του 1,5-2 χρόνων περίπου με το Υπουργείο ήταν μια άψογη συνεργασία και αυτό δεν είναι κάτι που το λέω πάντα. Ξέρετε, νομίζω ότι και από την εισαγωγή σας το έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν πολλά άλλα θέματα της Καλαμαριάς ανοιχτά για τα οποία έχουμε στεντόρια τη φωνή μας και επιμένουμε και δεν βρίσκουμε και δίκο αότα. Αυτό λοιπόν το δίδυμο έργο Μετρό και Πόντου θα αλλάξει τα πάντα στην Καλαμαριά.
0: Προφανώς.
1: Γιατί αυτοί οι τέσσερις σταθμοί μαζί με την Ομαρχία 5, αλλά οι τέσσερις σταθμοί οι οποίοι βρίσκονται στην ευθεία της Πόντου, στην ουσία κόβουν εγκάρση ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Καλαμαριάς. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι θα εξυπηρετήσουν έναν πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Βέβαια, αυτά είναι τα δύο πολύ θετικά ζητήματα που αφορούν στο μετρό. Υπάρχουν και δύο προβλήματα για τα οποία έχουμε ακόμη να αγωνιστούμε, γιατί δυστυχώς έπρεπε να έχουν αυτά λυθεί εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Το ένα λέγεται επέκταση της Πόντου και σύνδεσή της με τη Γεωργική Σχολή.
0: Σωστά.
1: Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, που δεν θα συμβεί τώρα, δυστυχώς η Καλαμαριά θα δέχεται κίνηση από την ανατολική πλευρά που πρέπει να τη δέχεται, γιατί ένα μετρό δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο για τις ανάγκες της Καλαμαριάς, αλλά θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να το κάνει. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι έπρεπε να έχει χαραχθεί και να είναι έτοιμο να κατασκευαστεί μαζί με την Πόντη τώρα που πρόκειται να κατασκευαστεί, αλλά δυστυχώς δεν έχει χαραχθεί καν η σύνδεση της Πόντη με τη Γεωργική Σχολή, το τμήμα δηλαδή του Δήμου Πηλέας. Αυτός είναι ένας αγώνας που κάνουμε επίσης εδώ και 1,5 χρόνο και με κάποιες συνεργασίες που έχουμε ξεκινήσει, αλλά δεν είναι ένα θέμα που μόνο εμείς μπορούμε να το τρέξουμε και με το Δήμο Πηλέας και με την Περιφέρεια και με το Υπουργείο και με τον ΟΣΕΦ. Δυστυχώς είναι τόσο μεγάλο έργο που μπορεί να αλλάξει τόσα πολλά πράγματα στην περιοχή, θα μείνει ανολοκλήρωτο σε σχέση με αυτό. Το δεύτερο το οποίο συνδέεται με αυτό ακριβώς είναι ότι από τη στιγμή που δεν έχεις ένα σοβαρό συλλεκτήριο δρόμο ώστε να σου παίρνει εύκολα την κίνηση από το αεροδρόμιο, την Περαία, και να εξυπηρετείται όλος αυτός ο κόσμος από το σταθμό της Μίκρας, όπως επίσης και οι λεωφοριακές γραμμές, οι οποίες θα αλλάξουν, θα γίνουν εντελώς διαφορετικές τώρα με δεδομένο την λειτουργία του μετρό. Αυτά όλα δεν μπορούν να περνούν μέσα από στενούς δρόμους του Φίνικα.
0: Ναι, είχατε μια συνάντηση και με την ΟΣΕΔ και εκφράσατε και τα παράπονά σας για αυτό. Γιατί αυτός ο δρόμος, αν κατάλαβα καλά, είναι ουσιαστικά μια λωρίδα, έτσι.
1: Είναι αδιάνυκτος. Δηλαδή, η Κακουλίδη λεγόμενη, από την οποία και σήμερα διέρχονται κάποια λεωφορεία, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει κανονικά πεζοδρόμια. Δηλαδή, περνάει κίνηση μέσα από τα προκήπια των ιδιωτών, των πολυκατοικιών. Αυτό λοιπόν, αυτόν τον δρόμο, όπως και τον παρακείμενο την Ικάρων, δηλαδή τους δύο δρόμους που ενώνουμε με την περιοχή, εμείς τους έχουμε εντάξει σε ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο που είναι έτοιμο να παραδοθούν οι μελέτες, το λεγόμενο εμβληματικό, δηλαδή αυτό το έργο των 15 εκατομμυρίων που έχουμε από το ΕΣΠΑ, με το οποίο θα γίνει η ανάπλαση της περιοχής του Φίνικα, της περιφερειακής Τάφρου, και θα κατεβεί κάτω μέχρι την Κρίνη, θα αλλάξει εντελώς το τοπίο σε εκείνη την περιοχή. Λέμε λοιπόν προς τον ΟΣΕΦ, αναφέρεστε στη συνάντηση την τελευταία, αλλά είναι συναντήσεις τις οποίες έχουμε προκαλούμε συνέχεια. Και δυστυχώς μας βλέπετε να είμαστε ως Δήμος εντονή στην διεκδίκηση και στον λόγο μας, γιατί δεν βλέπουμε να προχωράει κάτι. Ο ΣΕΦ είχε πει ότι στην περιοχή της Μίκρας όπου ο σταθμός θα λειτουργούσε ως σταθμός και τώρα ακόμα θεωρείται σταθμός μετεπιβίβασης, mm-hmm. και προς τον οποίο θα αλλάξουν κυκλοφοριακά, δηλαδή θα έρχονται λεωφοριακές γραμμές, που σημαίνει θα αυξηθεί κατά πολύ η κίνηση σε εκείνη την περιοχή, και όχι μόνο λεωφοριακές γραμμές, θα είναι και μία πρόσκληση για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Είχε προβλεφθεί τα προηγούμενα χρόνια στα χαρτιά και σε τίποτα άλλο ότι θα γίνει ένα πάρκινγκ 32 στρεμμάτων. Δυστυχώς δεν απελευθερώθηκε ούτε ένα στρέμμα, που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης ούτε ενός στρέμματος.
0: Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, αν θα λειτουργήσει το μετρό, θα έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε εκείνη την περιοχή.
1: Άναρχη. Θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα καταρχάς κυκλοφοριακή συμφόρηση, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει σύνδεση της Πόντου, ας πούμε, ενός μεγάλου δρόμου με την ως ηλεκτήριας οδού που θα έπρεπε, mm-hmm. και θα έχουμε και μία άναρχη, ένα άναρχο παρκάρισμα σε όλη την περιοχή της Μίκρας.
0: Δεν έχετε δυνατότητα εσείς έστω και ένα μικρό χώρο να γίνει ένα πάρκινγκ, όπως είναι η Ελβετία, ας πούμε, που έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης ένα μικρό χώρο?
1: Δεν υπάρχουν. Έχουμε κάποιες σκέψεις. Έχουμε εξαντλήσει κάθε έρευνα στην περιοχή για να βρούμε και δημόσιο χώρο. Δημοτικό δεν έχουμε. Δικό μας δεν έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε βρει δύο τμήματα μικρά δημόσιων, κάποιοι που τα έχουν δημόσιοι οργανισμοί. Δεν είναι τόσο βολικά, δηλαδή δεν βγαίνουν στο σταθμό, διότι δεν μπορείς να βρεις ένα τμήμα στα 500 μέτρα για να περπατάει κάποιος 500 μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει από κοινού όλοι μαζί να το αντιμετωπίσουμε. Να. Και αν όχι να το λύσουμε τώρα, να βάλουμε τις βάσεις ώστε να πούμε πως θα λυθεί σε ένα χρόνο από τώρα, σε 1,5, δεν ξέρω με τους ρυθμούς που δουλεύει το Υπουργείο, θα μπορούσε και με το συντονισμό όλων μας αυτό το πράγμα να γίνει. Ναι. Αλλά σας λέω ότι για μας είναι μια πολύ μεγάλη προσμονή να ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό, να ξεκινήσει η κατασκευή της Πόντου, και ένα τεράστιο άγχος τι ακριβώς θα γίνει, επειδή σε εκείνη την περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και για το πάρκινγκ και για την είσοδο των αυτοκινήτων και των λεωφορείων.
0: Ναι, ξέρετε. Ναι, πείτε μου. Θα σας ρωτήσω.
1: Ναι, όχι αυτό. Ναι. Δεν θέλω να απομειώσω τη σημασία του μετρό.
0: Όχι, σαφώς, αλλά τα προβλήματα. Όπου πάει το μετρό, εκτός από την ανάπτυξη, φέρνει και προβλήματα. Ένα άλλο πρόβλημα που φέρνει συνήθως, και αυτό είναι πανευρωπαϊκά το βλέπουν, είναι όπου φτάνει το μετρό, και τώρα με το Airbnb και όλα αυτά, αυξάνονται οι χρήσεις σε Airbnb, ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων, ανεβαίνουν διάφορα πράγματα. Το βλέπετε αυτό ως κίνδυνο?
1: Η Καλαμαριά έχει χτυπήσει σε αυτό ταβάνι εδώ και πολύ καιρό, και με την προοπτική της λειτουργίας του μετρό και πριν, οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά στην Καλαμαριά και αγοράς γενικώς η αξία γης. Δεν είναι κάτι που...
0: Άρα αυτό ουσίως σας φέρνει αντιμέτωπη και με μια κοινωνική προτεραιότητα, κάποιες κοινωνικές προτεραιότητες πρέπει να βάλετε ως δημοτική αρχή. Δεν ξέρω.
1: Θα σας πω εγώ τώρα με τι μας φέρνει το μεγαλύτερο μας πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το έχουν άλλες πόλεις στις οποίες ανεβαίνουν οι αξίες γης. Το πρόβλημα είναι ότι στην Καλαμαριά, για διάφορους λόγους και σε διάφορα μέτωπα, όπως για παράδειγμα στο Κόδρα, που είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία, και όχι μόνο στο Κόδρα, ανεβαίνοντας οι αξίες γης, ανεβαίνουν στον ουρανό οι αξίες των απαλωτριώσεων. Και ο Δήμος δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Σας μετακινώ τώρα σε ένα άλλο τεράστιο θέμα που λέγεται στρατόπεδο Κόδρα.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα για το Κόδρα.
1: Ναι, ναι. Που είναι η άλλη μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική της πόλης για να αλλάξει πραγματικά όλη η πόλη, για μια δυνατότητα για όλη τη Θεσσαλονίκη, την αξιοποίηση δηλαδή των περίπου 300 στρεμμάτων στο στρατόπεδο Κόδρα. Τι γίνεται όμως, πέραν των ζητημάτων, των master plan που έχουμε ξεκινήσει τώρα, που θεωρούμε ότι μπορούν ένα βήμα να ακολουθήσει το άλλο, Μέσα στο στρατόπεδο τα 200 περίπου, 204 στρέμματα που ανήκαν στο δημόσιο με την ευρύτερη έννοια, δόθηκαν στο Δήμο το 2018. Mm-hmm. Δεν δόθηκαν όμως τα υπόλοιπα στρέμματα. Ακριβώς. Γιατί δεν δόθηκαν, γιατί ανήκαν σε ιδιώτες. Μάλιστα. Μέσα στο στρατόπεδο δε υπάρχουν 16 κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια, τα οποία όπως καταλαβαίνετε καταραίουν. Δηλαδή το να κηρύσουμε διατηρητέο κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε, να κάνουμε οτιδήποτε.
0: Αυτά τα κτίρια είναι ανήκουν σε ιδιώτες φυσικά, δεν είναι στα στρέμματα δικά σας.
1: Όχι, είναι και σε δημόσιους χώρους. Και στα δημόσια κτήματα.
0: Okay.
1: Στο στρατόπεδο, το στρατόπεδο τώρα είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, διότι βρίσκεται ανασκαφή σε εξέλιξη εδώ και 30 χρόνια. Είναι το πόλισμα της Θέρμης, που μπορεί να είναι η Αλία Θέρμη, το λιμάνι της Θέρμης κλπ. Είναι κηρυγμένος ιστορικός τόπος, φυσικά είναι πράσινο. Εμείς που θεωρητικά έχουμε καταχρήσει τα 204 στρέμματα, και για να κάνουμε πικνίκ πρέπει να πάρουμε άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία, από το δασαρχείο. Είναι πάρα πολύ αυστηρές οι διαδικασίες στο όνομα της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της προστασίας του αρχαιολογικού χώρου και όλα αυτά. Μέχρι εδώ θα μπορούσα να, όχι απλά να προσυπογράψω, εννοείται ότι είμαστε υπέρ και της συντήρησης και της διατήρησης και της προστασίας. Μόνο που στην ουσία δεν προστατεύει κανείς. Και δεν προστατεύει κανείς γιατί όσο διαρκεί αυτό και δεν υπάρχει ένας συντονισμός όλων των υπηρεσιών, βεβαίως αυτό λέμε ότι θα λυθεί με το master plan που ξεκινήσαμε τώρα και σε 6 μήνες μπορούμε να το έχουμε,
0: Κάνατε όμως το master plan ενώ δεν έχετε στη διάθεση σας όλο το κόδρα όμως.
1: Ορίστε, δεν έχει τίποτε.
0: Κάνατε ένα master plan, αλλά δεν έχετε στη διάθεσή σας όλο το κόδρα. Το κάνετε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι ένα ουσιαστικά σχέδιο το οποίο είναι.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Κοιτάξτε, στο master plan εμείς θα ανοίξουμε όλη την περιοχή του κηρυγμένου χώρου, όσο του χαρακτηρισμένου ως στρατοπεδικό κόδρα. Ακριβώς. Το οποίο περιλαμβάνει και το παλατάκι και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Αυτό είναι το όριο του κόδρα. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής. Δηλαδή ένα πρόβλημα που υπήρχε μέχρι τώρα και συνεχίζει να υπάρχει. Δηλαδή φέτος θέλαμε να βάλουμε κρουνούς βρύσες για λόγους πυροπροστασίας, γιατί ζούμε με αυτή την αγωνία όλο το καλοκαίρι. Και δεν πήραμε άδεια, γιατί μας είπαν ότι είναι προϋπόθεση να κάνουμε συνολικό master plan για να βάλουμε βρύσες. Θέλαμε να δώσουμε ένα πάρα πολύ μικρό κτίριο που δεν είναι στα διατηρητέα, από τα τελευταία κτίσματα έτσι, που υπάρχουν από το πρώην στρατόπεδο, σε μια εθελοντική οργάνωση ακριβώς για λόγους προστασίας και πυροπροστασίας. Βρίσκεται σε εγρήγορση και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί μας είπαν αν δεν ολοκληρώσετε το master plan και να ξέρουμε τις χρήσεις όλων των κτιρίων, δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια για τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σας τα λέω αυτά ως παράδειγμα για να σας πω ότι ναι, μεν έχουν δοθεί όλα αυτά τα στρέμματα στο Δήμο Καλαμαριάς, αλλά ο Δήμος Καλαμαριάς έχει μόνο υποχρεώσεις. Έχει υποχρέωση να κόβει τα χόρτα, έχει υποχρέωση να το διατηρεί στοιχειοδός καθαρό, χωρίς απολύτως καμία επιδότηση, καμία ενίσχυση οικονομική. Έχει υποχρέωση να κάνει το master plan, έχει υποχρέωση να συντονίζει υπηρεσίες. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνει και τις έχει όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Αρκεί όλα αυτά κάπου να καταλήγουν.
0: Είναι
1: τώρα.
0: Και αυτό που θέλουν να καταλήξουν οι πολίτες είναι ένας πνεύμονας πρασίνου που πρέπει να υπάρχει
1: φυσικά,
0: εκεί πέρα.
1: Φυσικά, ένας πνεύμονας πρασίνου για όλη τη Θεσσαλονίκη και η άμεση αξιοποίηση, δηλαδή στο ορατό προσεχές διάστημα, 2-3, να το πω για να μην βάζω φιλόδοξα σχέδια, από τα διατηρητέα τα οποία να αποκτήσουν, όπως ακριβώς γράφουν και τα χαρτιά, πολιτιστικές χρήσεις.
0: Ναι.
1: Κλείνω όμως με το μεγάλο πρόβλημα, διότι το master plan θα το κάνουμε. Το συντονισμό με τις υπηρεσίες θεωρώ ότι θα τον βρούμε. Τις χρήσεις με μια διαβούλευση σύντομη, γιατί για χρόνια μιλάμε και ξέρουμε τι χρειαζόμαστε, θα τις βρούμε γρήγορα. Γιατί το master plan έχει ένα χρόνο παράδοσης από την Ανατολική, 6 μήνες. Το πρόβλημά μας όμως είναι οι εναπομείνασες ιδιοκτησίες εντός του στρατοπέδου, οι οποίες είναι γύρω στα 30 στρέμματα, για τις οποίες βγαίνουν αποφάσεις δικαστικές για τις απαλωτριώσεις, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Δήμος Καλαμαριάς να ικανοποιήσει, γιατί βρίσκεται στα όρια του, αποφάσεις δικαστικές που έφθασαν, κρατηθείτε, από τα 300-400 περίπου ευρώ το τετραγωνικό που ήταν πριν από 2,5 χρόνια, στα 3.500 το τετραγωνικό.
0: Τέλεια.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαταγές πληρωμής, δηλαδή η κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου να γίνει δεν πρόκειται.
0: Να σας πω, μια και μιλάμε έτσι για το μέλλον και με κάπως ευχητικό τέτοιο.
1: Λέω, ξέρετε,
0: αυτό είναι παρόν, ναι,
1: το
0: καταλαβαίνω. Και επειδή είναι πολύ της μόδας λίγο και αυτά τα να μπλέκονται ιδιώτες επενδυτές σε αυτό, εσείς θα το βλέπατε με ένα τέτοιο μάτι, κάτι τέτοιο?
1: Ούτε εμείς θα το βλέπαμε από άποψη και από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν μπορεί να γίνει και βάσει των νόμων που διέπουν τον χώρο. Πριν από λίγο σας είπα ότι πρόκειται για έναν χώρο που πολεοδομικά είναι ρυθμισμένος πάρα πολύ αυστηρά, επειδή είναι αρχαιολογικός, είναι ιστορικός, είναι περιβάλλον, είναι πράσινο. Είναι κάτι που είναι, κανένας μέχρι σήμερα δεν το έθεσε και δεν έχουμε και εμείς κανένα λόγο να το θέσουμε. Δηλαδή,
0: ο μόνος λόγος είναι να προχωρήσει γρήγορα το πράγμα και να γίνει, γιατί δεν βλέπω να τραβάει το κόδρα.
1: Να προχωρήσει γρήγορα πριν καταρρεύσουν και τα κτίρια.
0: Εντάξει, θα δούμε αυτό έτσι πως πάει. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Να τα λέμε διατηρητέα και στο τέλος να μην έχει μείνει τίποτα, δεν έχει κανένα νόημα. Κάποια στιγμή πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να σας πω ότι το Κόδρα είναι ένα από τα στρατόπεδα της χώρας που πρέπει να αξιοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και ίσως είναι το μοναδικό, δεν ξέρω αν στα νότια υπάρχει κάτι ανάλογο, που βλέπει, που είναι, έχει τέτοια γειτνίαση με τη θάλασσα και βλέπει και όλο τον Όλυμπο. Δηλαδή η ανάπτυξή του ως χώρο πρασίνου θα είναι συγκλονιστική, θα αλλάξει τις συνήθειες ολόκληρης Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν αισθανόμαστε ότι μας ανήκει το Κόδρα. Και αυτό το ότι ανήκει στο Δήμο Καλαμαριάς είναι πολύ μεγάλο θέμα για μας. Αλλά δυστυχώς όταν βγαίνουν οι τιμές απαλωτριώσεων, έρχονται, κοινοποιούνται στο Δήμο Καλαμαριάς.
0: Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα που θέλω να θίξω, αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνει ο χρόνος. Είναι και η Μαρίνα Ρετσούς, είναι και τα Παλατάκια και πολλά άλλα.
1: Έχουμε την Πλάζ,
0: έχετε πολλά πράγματα. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Θα βρεθούμε και στο μετρό έτσι κι αλλιώς για να το χρησιμοποιήσουμε. Θέλω να τελειώσουμε όμως με κάτι έτσι λιγάκι που μας αφορά και εσάς ως δημοσιογράφο, με το αρχείο του Γιάννη Κυριακίδη που έχετε στην κατοχή σας.
1: Είναι από τις,
0: το φωτογραφικό αρχείο. Πώς θα το αξιοποιήσετε αυτό, τι θα κάνετε?
1: Από τις ωραιότερες στιγμές μου, σας το λέω έτσι με ειλικρίνεια, ήταν προχθές, την περασμένη εβδομάδα, που παρακολούθησα τη μεταφορά του αρχείου στο Δήμο μας. Είναι μεγάλη τιμή για την Καλαμαριά και μεγάλη συγκίνηση για μένα, γιατί το Γιάννη τον ήξερα χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή για την Καλαμαριά και μεγάλη συγκίνηση για μένα, γιατί το Γιάννη τον ήξερα χρόνια. Το ότι μεταφέρεται όλο το αρχείο του Γιάννη Κυριακίδη μαζί

0: όμως ένα μεγάλο θησαυρό στην Καλαμαριά. Δηλαδή μέχρι σήμερα αυτό το οποίο έχει γίνει από την ημέρα που έγινε η κίνηση της δωρεάς είναι ότι έχουμε βρει έναν χώρο για να στεγάσει το αρχείο καταρχάς, γιατί το αρχείο αυτό πρέπει μεταφέρθηκε, πρέπει να βγει από τα κουτιά του, πρέπει στοιχειοδός να κατά πρώτο να καταλογραφηθεί και μετά να αρχίσει να γίνεται η κανονική ταξινόμηση, η ψηφιοποίηση και η αξιοποίησή του. Δεν είναι εύκολος ο γρίφος γιατί το αρχείο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες αρνητικά και φωτογραφίες. Έχουμε βρει έναν χώρο ο οποίος πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Έχω κάνει, έχω λάβει δηλαδή μια απόφαση δημάρχου. Υπάρχει μια επιτροπή αποτελούμενη από επιμελητή τον κύριο Βαγγέλιο Ακιμίδη που ήταν και στο μουσείο φωτογραφίες Θεσσαλονίκης παλαιότερα και δύο ικανότατα στελέχη του Δήμου για την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας. Το αρχείο μεταφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με εξαιρετικό τρόπο, δηλαδή με ειδική μεταφορική η οποία κάνει μεταφορές έργων τέχνης. Βρίσκεται σε πολύ ασφαλές σημείο με όλες τις προδιαγραφές υγρασίας, θερμοκρασίας, ασφάλειας, προστασίας και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία που κάναμε με την οικογένεια, θα συναποφασίσουμε ποιος και πώς θα κάνει όλη τη διαδικασία από εδώ και πέρα. Δηλαδή πιστεύω ότι σε σύντομο διάστημα θα γίνει η πρώτη έκδοση, γιατί ήδη υπάρχει μια προεργασία από πλευρές Αθηνάς Κυριακίδου και θα συναποφασίσουμε, γιατί αυτοί, έτσι βάλαμε τα χρονοδιαγράμματά μας, την διαδοχή των πραγμάτων, ποια θα είναι η ομάδα, η εφορία να το πω έτσι, η οποία θα το δουλέψει τα επόμενα χρόνια.
1: Πολύ ωραία. Ωραία, περιμένουμε. Περιμένουμε,
0: ναι,
1: γιατί πραγματικά
0: τα βήματα που κάνουμε είναι πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί αντιμετωπίζουμε το αρχείο του Γιάννη ως κάτι εξαιρετικά πολύτιμο, όχι για μας,
1: είναι έτσι
0: για
1: αλλιώς,
0: τη χώρα. Είναι όλη η θεωρία της πόλης και όχι μόνο της πόλης.
1: Ωραία. Κυρία Ράπογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Ήταν η Χρύσα Ράπογλου, δήμαρχος Καλαμαριάς. Για το μετρό κινήθηκε άλλα ζητήματα, αλλά το μετρό είναι που μας καίει. Τα ακούσατε πως είναι εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, και όλες αυτές οι προκλήσεις, γιατί περί προκλήσεων πρόκειται. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Σε λίγο το μετρό θα είναι πραγματικότητα εκεί, οπότε θα τα δούμε από πρώτο χέρι.

αυτά τα λαλαλα και τα λοιπά είναι η χαρά της ζωής, μου θυμίζει και όλα αυτά. Ξέρετε πώς είμαι σε μια διάθεση που τα βλέπεις όλα τέλεια, όλα τέλεια πάνε ρε παιδί μου, η ρόδινη πλευρά της ζωής. Και σε απαντάει κάποιος από απέναντι, σαν την Πολιάνα κάνεις τώρα, δηλαδή αυτό το περίφημο μυθιστόρημα, την νουβέλα μάλλον της Έλενορ Πόρτερ, το Πολιάνα. Το λέω αυτό τώρα, έκανα αυτή την εισαγωγή, το συνέδεσα, γιατί η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα τώρα, κάπου θα τη συναντήσετε. Η Κάρμεν Ρουγκέρι είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτά το παιδικό θέατρο, που μόνο παιδικό δεν είναι αυτό που κάνει η Κάρμεν Ρουγκέρι, παρουσιάζεται σε όλη τη χώρα και παρουσιάζει μια νουβέλα, ένα έργο που πολύ αγαπήθηκε, αν και φαίνεται έτσι λίγο ξεπερασμένο πολλές φορές, αλλά όχι, διασκευάζεται. Είναι η Πολιάνα, είναι ένα 11χρονο κορίτσι που τα βλέπει όλα, όλα ρόδινα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το κορίτσι, αυτό το παιδί. Τώρα τα 11χρονα γκρινιάζουν συνέχεια. Ξέρω, έχω κάτι στο μυαλό μου ένα, τέλος πάντων. Μπορούμε να βρούμε χαρά ακόμα και σε κάτι δυσάρεστο που θα μας συμβεί. Αυτή είναι η έννοια του έργου, που φυσικά είναι ένα διαμάντη Αμερικανικό και της λογοτεχνίας. Έχει διασκευαστεί για μια παράσταση λοιπόν, που έχει σκηνικά τα κοστούμια έτσι που θυμίζουν άλλη εποχή, και έχει και πάρα πολύ μουσική και τραγούδια που πάει πίσω εκεί πέρα στο old country, foxtrot, rock and roll, gospel, blues, τέτοια πράγματα της εποχής λοιπόν. Είναι μια παράσταση που μάλλον θα τη χαρείτε, πάτε με τους μικρούς σας φίλους, και είναι μια παράσταση που είναι εδώ κοντά μας αύριο στο αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών και στο φεστιβάλ της θάλασσας που γίνεται. Η Πολιάνα της Κάρμεν Ρουγκέρι θα βρίσκεται εκεί πέρα και εμείς έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις να σας δώσουμε να πάτε, να τις κληρώσουμε δηλαδή. Θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε όμως στο γνωστό νούμερο, το οποίο το ξέχασα, όχι δεν το ξέχασα φυσικά, στο 23. Το ξέχασα, εντάξει, θα το θυμηθώ όμως. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα όμως στο 6930078228 με μήνυμα στο Viber, που να το κάνουμε έτσι, με μήνυμα στο Viber, και να κερδίσετε μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις.

Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι τώρα, γιατί κάποιος μου στέλνει και μήνυμα. Λοιπόν, ισχύει το Viber 6930-088-228. Πάρτε και τηλέφωνο αν θέλετε για τις προσκλήσεις 2313-33-8401. 2313-34-8401.

Τέτοιες μέρες πριν από 22 χρόνια ήμασταν ακόμη υπό την επίρρεια της μέθης, έτσι, του κατάκτησης του Euro, θυμάστε, και ένας άνθρωπος ήταν υπεύθυνος για όλο αυτό που έγινε, ένας Γερμανός που ήρθε και μας οργάνωσε, όπως λέγαμε τότε, το Ρεχάγκελ, ο φοβερός και τρομερός ο Ρεχάγκελ, ο οποίος μας καθοδήγησε στην Εθνική Ελλάδος και κερδίσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 88 του χρόνια, και η Ελληνική Ποδοσφαιρική η Ομοσπονδία εύχεται λοιπόν στο θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδας, αλίμονο έτσι, έχοντας οδηγήσει την Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας μέχρι την κορυφή της Ευρώπης. Ο βασιλιάς ο Ρεχάγκελ έγραψε τη σπουδαιότερη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΕΠΟ δεν ξέχασε να ευχηθεί λοιπόν στο γερμανό τεχνικό, κάνοντας μια σχετική ανάρτηση στα social media. Όπως σας είπα, χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδας, χρόνια πολλά τον Ρεχάγκελ, και είναι ένα ωραίο έτσι κολλάζ με τον Νότο Ρεχάγκελ να σηκώνει το Euro, να φοράει την φανέλα της Εθνικής, να πανηγυρίζει με την ελληνική σημαία στο φόντο. Είναι όντως φυσικά η ανάρτηση γέμισε με ευχές και σχόλια για τον γερμανό παλέμαχο προπονητή, ο οποίος έτσι είναι ο Ρεχάγκελάκης ουσιαστικά, να έχουμε κάνει και Έλληνα, στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, σας χρωστάμε τα ονόματα που κερδίσαν τις δύο διπλές προσκλήσεις για την Πολιάνα αύριο στο αφιθέατο των Νέων Μουδανιών στο Φεστιβάλ της Θάλασσας σε 9 η ώρα το βράδυ. Τις προσκλήσεις κερδίσαν η κυρία Σταυρούλα Ζουναροπούλου και ο κύριος Αντώνης Γκένιος. Τα ονόματα τους βρίσκονται στην είσοδο του θεάτρου για να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα έχει σκαρφαλώσει στους 32. Έχουμε εδώ στο κέντρο της πόλης ενίοτε και κάποια σύννεφα να μας δροσίζουν, να κρύβουν τον ήλιο, αλλά εκεί θα κοιμαθεί η θερμοκρασία, θα πάει προς 34, είπαμε, από εβδομάδα, από αύριο και κυρίως από Τετάρτη αναμένονται λίγο πιο ζεστά οι μέρες μας, τα πρωινά μας. Τέλος πάντων, η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είναι, όπως καταλαβαίνετε, στο κέντρο της πόλης υπότιπόδη. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι καλά, αλλά μόλις περάσετε εκεί πέρα το Νόηση, στο Μετεράνιαν Κόσμος και μετά, λίγο πριν το αεροδρόμιο και λίγο μετά στο δρόμο για Χαλκιδική, στη Μουδανίων, θα αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα αν κινηθείτε προς τα εκεί, όπως και στη Γεωργική Σχολή, σε κάποια τμήματα εκεί, λίγο πριν και λίγο μετά επίσης από το αεροδρόμιο. Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο ζορισμένα. Αλλά κατά τα άλλα, θετική διάθεση, το είπαμε για την Πολιάνα. Πριν μπορεί να τα βλέπετε όλα μια θετική έκφαση όπως και να έχει. Λοιπόν, εμείς ήμασταν εδώ πέρα από τις 9 και θα είμαστε και από τις 9 και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Είπαμε όλο τον Αύγουστο τα πιο ωραία πρωινά θα είναι 9 με 11. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤ3. Ο Τάσος Ρέτζιος θα στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου και ο Περικλής Λιγκόπουλος. Να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Συναγερμός σήμανε για φωτιά στη Χαλκιδική σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυργαδίκια το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου και η φωτιά οριοθετήθηκε. Σε ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς από σήμερα ξεκινά ένα δύσκολο τριήμερο με ζέστη και ισχυρούς ανέμους έως και 8 μποφόρ. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, Red Code έχουν τεθεί σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, μετά τη χθεσινή σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε άμεση εφαρμογή όλων των απαραίτητων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση, άλση και πάρκα, αλλά και άλλες προστατευόμενες περιοχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους. Η αστυνομία προχώρησε σε 3 συλλήψεις σε Λέσβο και Κορινθία για πυρκαγιές από αμέλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος για τις διακοπές του 15 Αυγούστου με την Χαλκιδική και την Πιερία να έχουν σχεδόν 100% πληρότητα. Και σήμερα σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των Ευζώνων, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά συνεχώς αυξανόμενη η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών προς τη Χαλκιδική. Στην Εγνατία Οδό, μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στα διόδια των Μαλγάρων. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, καθώς σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου. Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 147 αναχωρήσεις πλοίων από τα 3 λιμάνια της Αττικής, με εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε τουλάχιστον 129.000 ταξιδιώτες. 4χρονος έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πάρο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της, αλλά και οι γονείς του παιδιού. Εντός της ημέρας ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου, ενώ οι γονείς του παιδιού αφέθηκαν ελεύθεροι. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 77χρονος από πηγάδι στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο εντός του πηγαδιού χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυραν με τη χρήση φορείου και σχοινιών. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας όταν το γιόταχη που οδηγούσε κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα η ίδια να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό. Στο σημείο έφτασαν 2 πυροσβέστες με ένα όχημα και την απεγκλώβησαν. Σε άλλο τροχαίο στη Χαλκιδική, μεταξύ Νεοχωρίου και Σταγύρων, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 2 τουρίστες από την Νότια Αφρική εξετράπη της πορείας του. Στον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε πως ήταν ο οδηγός υπό την επίρρεια μέθης. Στη Θεσσαλονίκη 2 άτομα συνελήφθησαν καθώς βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πρόκειται για έναν 40χρονο και έναν 58χρονο στην περιοχή της Τούμπας, ενώ ένας 49χρονος συνελήφθη να οδηγεί δίκυκλο, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια σε προγενέστερο χρόνο κατά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη σύλληψη ενός νεαρού που κατήχε ένα όπλο ρέπλικα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για γεννηθέντα το 2008, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει εντός οχήματος που οδηγούσε ένα όπλο ρέπλικα με γεμιστήρα που έφερε 4 πλαστικά φυσίγγια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες συγκρούστηκε με μηχανή της ομάδας Δίας. Τραυματίστηκαν 2 αστυνομικοί και μεταφέρθηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία ώστε να τερματιστεί η κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Τόνισε την ανάγκη διπλωματικής λύσης και διάβλου επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Οι αντάλτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα σε μια νέα επίθεση κατά του Ριάντ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης. Περισσότερες από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σαγκάης, καθώς η Κίνα προετοιμάζεται για το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στη βόρεια Ταϊβάν. Μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων από περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σχεδιάζονται από τις κυβερνήσεις. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κατεγραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤ 3 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν είμαστε το λεκανοπέδιο, όχι. Είμαστε εμείς η άλλη Ελλάδα. Ευτυχώς που υπάρχει και η ΕΡΤ 3 και ο 102 και τα περιφερειακά μέσα, για να μην ακούμε συνέχεια το λεκανοπέδιο και το λεκανοπέδιο και το λεκανοπέδιο και το λεκανοπέδιο. Φτάνει. Δεν είναι μόνο το λεκανοπέδιο. Υπάρχει Ελλάδα.
3: Και από εμένα και λέω Παθανασίου, σήμερα κάνω πάλι το Θωμά το Τζίμπα και απλά έκανα
1: το
3: ναι, με μεγάλη επιτυχία. Και θέλω να πω ότι αυτό το ακούω από το πρωί σήμερα, διότι βλέπουμε,
1: βαράς τα νεύρα.
3: Βλέπουμε από το πρωί τους συναδέλφους κάτω στην Αθήνα στο Air News.
1: Το λεκανοπέδιο.
3: Οι οποίοι αναφέρονται στους εναπομείναντες του λεκανοπεδίου, πώς διασκεδάζουν.
1: Άλλοι εναπομείναντες δεν υπάρχουν, όχι.
3: Αυτούς που φεύγουν από το λεκανοπέδιο, ότι στο λεκανοπέδιο υπάρχει red code για πυρκαγιές μακριά από, και από εδώ και από εκεί.
1: Και τίποτα άλλο. Μας δεσμεύουν και το δικό μας και το παλικάρι μας. Τον Τίμο τον Φαγκαλή
3: και το κορίτσι μας,
1: την Ειρήνη τη Σιράκη. Κάτω τα χέρια από τη Σιράκη, κάτω τα χέρια από τον Φαγκαλή. Λοιπόν, αφήστε να μιλήσουν και στον 102 για όνομα του Θεού. Λοιπόν,
3: να τους στέλνουν επειδή υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, βρε.
1: Γέλη Παπαθανασίου.
3: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Είμαστε εδώ, πανόραμα επικαιρότητας από τη Θεσσαλονίκη, από την Οδό Αγγελάκη. Και βέβαια είναι ο αγαπημένος μου ο Περικλής ο Γλυκόπουλος.
3: Καλημέρα.
1: Ακούσαμε τα. Είχαμε μια κουβεντούλα λίγο πριν. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Λέει, άμα δεν πάρουμε τώρα σύνταξη, τώρα που είμαστε νέοι, πότε θα πάρουμε σύνταξη. Την αγάπη μου έγραψε πάλι αυτός που το είπε. Δεν θα πω ποιος το είπε.
3: Viber 6930 078 228 για καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις.
1: Ναι. Σήμερα είναι Μαθία Αποστόλου των εν τη χάλκη πύλη 10 μαρτύριων. Mm-hmm. Είναι η παγκόσμια ημέρα των αυτόχθονων λαών του κόσμου που τους αυτόχθονες τους στείλαν παραθέρηση, τους στείλαν στην πίσω αυλή της ιστορίας. Να ξεκινήσουμε από τους Ινδιάνους, να πάμε στους Αφρικανικούς λαούς και τι δεν έχουν και τώρα βέβαια να πάμε και μέχρι τη Γάζα, όπου είναι εν εξελίξη η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.
3: Και σήμερα έχουμε εκδηλώσει όλη την Ελλάδα για το θέμα της Γάζας και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, παιδιά,
3: 7.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε άλλες περιοχές.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε 11.30 θα έχουμε τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Θανάση Πλεύρη. 12 παρατέταρτο, κάτσε εκεί που κάτσε. 12 παρατέταρτο θα έχουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον πανεπιστημιακό δάσκαλο, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, ΕΦΕΕ, όπως του νομού Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λευτέρη Ωρεόπουλο, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και οικονομικός επόπτης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Λευτέρης Ωρεόπουλος. Θα μας πει πολλά σε σχέση με τα φορολογικά, επαγγελματικά, πλατφόρμες ανοίγουν, πλατφόρμες κλείνουν, 72 δόσεις, 150 δόσεις, εξοδικαστική. Εδώ πάλι λέει, θα δώσει market pass, ρε εσύ. Εντάξει,
3: μην το πάρεις άμα δεν το
1: θέλεις. Είστε,
3: τι,
1: ναι ρε παιδιά,
3: τι
1: μα τι είστε ρε εσύ, δηλαδή είστε χάριστοι ρε. Βλέπω εδώ ας πούμε 40 ευρώ το μήνα για αγορά αυτό.
3: Τι κακό.
1: Έτσι κατά πολύ. Πλάκα κάνεις. Εδώ έχουμε να πάρουμε τα τροφεία από το Μάιο. Και περιμένουμε. Έχει μαυρίσει το μάτι μας με τα τροφεία. Λοιπόν, προφανώς και είναι κρύβο λόγια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
3: Έχουμε σε πρώτη φάση να πάρουμε μια μουσική ανάσα κατά τη γνώμη μου, για να πάμε μετά να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Έχει 2-3 που ξεχωρίζουν.
1: Άμα πάμε στα πρωτοσέλιδα και πάμε στον εν Χριστώ αδελφό Περικλή Γλυκόπουλο, ο οποίος θα επιλέξει, έχει όλα τα πλήκτρα και επιλέγει.

0: Να πούμε ότι οι μουσικές επιλογές είναι από τη Μάτα τη Σαμαρά, επίσης την καλή συνάδελφο, για να... Ναι, ο Περικλής βάζει πάντα τα πράγματα στη θέση τους.
1: Τα πλήκτρα αυτός τα πατά.
0: Αυτό είπα, αλλά δεν είναι. Συνέχεια να μουρμάει, συνέχεια. Όλη αντιπολίτευση μου κάνει.

κορυφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: Κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μαμά, τι λέει.

0: Κάτι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια.
1: Τι λες, να πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα?
2: Προφανώς.
1: Λοιπόν, το Βήμα της Κυριακής, ξανά στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί τώρα η συμπαιγνία του Αυγούστου και πώς έγινε στάχτη ο αντιπυρικός σχεδιασμός. Επίσης αναφέρεται στην ηλεκτρική διασύνδεση, το μπαλάκι περνά τώρα στη Λευκοσία.
2: Το Βήμα το καταλαβαίνω, η Καθημερινή που ασκεί εμέσως πλην σαφώς κριτική στην κυβέρνηση δεν το καταλαβαίνω. Κεντρικός τίτλος: πυρκαγιές χωρίς ενόχους. Από πού ξεκίνησαν οι μεγάλες καταστροφές των τελευταίων ετών? Ενώ οι περισσότερες φωτιές εξιχνιάζονται, ο καταλογισμός σκαλώνει. Μπορούν να αναγεννηθούν τα καμένα δάση της Αττικής και πώς? Η Καθημερινή σε περιπολία με τους πυροσβέστες.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Η Καθημερινή είναι πολύ έγκριτη εφημερίδα.
2: Λέω ότι είναι έγκριτη. Ναι. Είναι τοποθετημένη στον κέντρο δεξιό χώρο.
1: Εντάξει, και αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θα κρίνει τα κακό σκημένα?
2: Μπράβο, μ' αρέσει ο τρόπος σκέψου.
1: Το θέμα, τι θα πει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, δεύτερη τετραετία με μέτρα για όλους. Τσίπρας Ανδρουλάκης μονομάχη στο ίδιο γήπεδο. Κόμμα Καριστιανού, γιατί χάνεται μέσα σε δύο μήνες η ελπίδα της Προέδρου Μαρίας. Και αφιερώνει και στα αθλητικά. Τζόλις Καρέτσας Κουλιεράκης, 90 εκατομμύρια για τα τρία ταλέντα από την Ελλάδα.
2: Ο Πατής. Ναι. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στάχτες παντού αφήνει πίσω του ο Μητσοτάκης. Από καΐδια και αποτυχίες σε όλα τα μέτωπα. Στο περιβάλλον, επί των ημερών του κάηκε σχεδόν η μισή Αττική. Οικονομία, εμπεγμός για τους φόρους και υποσχέσεις στη ΔΕΘ. Κοινωνία, διευρύνονται η φτωχοποίηση και η αβεβαιότητα. Θεσμοί, συνεχίζεται η κακοποίησή τους μαζί με τα σκάνδαλα. Πολιτική, χωρίς ιστορικό προηγούμενο η παρακμή και η σύψη. Στα εθνικά, από υποχώρηση σε υποχώρηση εν μέσω διεθνούς αστάθειας.
1: Η εστία, η χειρά σιωπή του Πασόκ και η την Άννα Διαμαντοπούλου. Πόρτα Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, το πολύ 5 βουλευτές του στην Ελλάς. Mm. Τα 3 άγνωστα θερμά επεισόδια στο Αιγαίο που ρίχνουν βαριές σκιές στο καλώδιο.
2: Να τη Real, νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά.
1: Αυτά είναι.
2: Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα 40 ευρώ το μήνα? Μιλάμε ότι είναι κατακλυσμός τώρα. Δηλαδή δεν θα ξέρουν πού θα τα κολλήσουν, ας πούμε.
1: Δεν μην τα πάρεις, λέμε.
2: Άντε, εγώ τους άλλους δεν τα πάρω γιατί δεν έχω τα,
1: τα
2: εισοδηματικά. Ούτε εσύ τα έχεις.
1: Είμαστε πελούσιοι.
2: Ναι, ούτε εσύ τα έχεις. Ναι. Μην μιλες μόνο για μένα.
1: Ποτέ δεν έχω πάρει τίποτα.
2: Ούτε κι εγώ.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Τα κλειδιά στην πλειοψηφία του 51%. Μισθός τύπου Airbnb, αναζητείται χρυσή τομή μεταξύ αξιοποίησης της περιουσίας και ασφάλειας. Μαξίμου, περιοδίες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Γιατί η πυρκαγιά στην Αττικοβιωτή εξελίχθηκε σε mega fire? Και το μεγάλο παζάρι με τα μέτρα της ΔΕΘ.
2: Να πάμε στην Αυγή. Η Αυγή της Κυριακής έχει συνέντευξη του Παύλου Πολάκη. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, λέει ο Παύλος Πολάκης. Συντονισμένη επίθεση για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο πρώτος στόχος. Στόχος η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο, εννοεί τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά, μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Μάλιστα. Mm-hmm. Αλλά ωστόσο από κάτω συγκληρώνει και διευκρινίζει και λέει: αναγκαία προσωρινή λύση συλλογική ηγεσία. Άρα δηλαδή προσωρινά είναι μέχρι που να γίνω εγώ πρόεδρος, αυτό λέει ο Παύλος.
1: Προσωρινά είναι η Δούρου, δηλαδή.
2: Έτσι λέει, αναγκαία προσωρινή λύση συλλογική ηγεσία, δηλαδή μέχρι που να εκλέξουμε πρόεδρο, δηλαδή να εκλεγώ εγώ.
1: Δεν είναι συλλογική ουσιαστικά. Η Ρένα Δούρου έχει επικρατήσει.
2: Η Ρένα Δούρου είναι πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Το ξέρω.
2: Δεν έγινε συνέδριο, ούτε καλπιστήθηκε για να ψηφίσουν τα μέλη. Όσα έχουν μείνει τα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό εννοεί. Είναι ο Παύλος ο υπεύθυνος για τα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και οργανωτικού. Ο Νίκος ο Παπάς που είναι γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και η Ρένα Ιδούρου η οποία είναι πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα, όχι στο συνολικά σε όλο
1: προφανώς
2: το κόμμα. Επίσης λέει εντοπίζουμε φοβικές τάσεις σε δημόσιες τοποθετήσεις της Ελλάς. Ποιες είναι οι φοβικές τάσεις σε δημόσιες τοποθετήσεις? Τέλος πάντων, καλά.
1: Δεν διαβάσουμε τώρα όλα.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν, και ποιο,
2: δεν ξέρουμε και τι εννοεί και πώς και τι και λοιπά. Πάμε στο μπαμ. Μπαμ και
1: μεγαλώνει περίμετρος του ραντάρ της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάρβουνο 13 εκατομμύρια στρέμματα από το 1998. Και αυθαίρετο Σούπερ Μάριο στο Μεγανήσι Λευκάδας.
2: Η εφημερίδα Documento του Κώσταντου Βαξεβάνη λέει: η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει τις πυρκαγιές ευκαιρία. Κονομάνε και κεγόμαστε. Έχει φάκελο, 12 σελίδες. Εμπριστικές business στη Δυτική Αττική. Πολιτική νέρωνα με τα σχέδια Αντινέρο. Αυτό το Αντινέρο πάλι κάηκαν οι περιοχές που είχαν προστατεύσει. Μα εδώ βγήκαν οι πυροσβέστες και λέει: δεν έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά, δεν έχουν γίνει οι δεξαμένες όσες είναι τρύπιες κλπ. Πού είναι αυτό το Αντινέρο? Ναι. Τέσσερις φορές είχαν προειδοποιήσει η γεωτεχνική το Μητσοτάκη και τους αγνόησε. Ταΐζουν με 7,2 εκατομμύρια συμβούλους, συμβουλευτικές εταιρείες, για να παρακολουθούν τα αντιπυρικά έργα. Αντιπυρικά έργα δεν έχουμε, αλλά έχουμε συμβούλους οι οποίοι παρακολουθούν τα αντιπυρικά έργα που δεν γίνονται. Μια χαρά είναι, παιδιά.
1: Ωραία δουλειά είναι αυτή.
2: Φτού, ναι, να μην τους ματιάσουμε. Δεν, λοιπόν, πάμε.
1: Το παρόν της Κυριακής. Χτυπάει κόκκινο η αγωνία στο Μεγάλο Μαξίμου. Ρυθμιστής ο Σαμαράς απειλεί να τεινάξει στον αέρα τα σχέδια του Μεγάλου Μαξίμου και να βάλει σε περιπέτειες το Μητσοτάκη. Κινητικότητα σε ολόκληρη την επικράτεια για το νέο κόμμα.
2: Του Σαμαρά. Ναι. Και εγώ το διαπιστώνω από τις πληροφορίες που έχω.
1: Α, το διαπιστώνεις.
2: Πολλοί κόσμος πηγαίνει.
1: Πολλοί κόσμος πηγαίνει στο Σαμαρά, θα τεινάξει τον αέρα ρυθμιστή.
2: Πολύ επώνυμος κόσμος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί δηλαδή επώνυμος κατευθύνεται... και ανώνυμος τώρα, τι είναι αυτά?
2: Τώρα για στελέχη μιλάμε, ρε εσύ, Γκέλη.
1: Δεν
2: μπορώ να ξέρω οι πολίτες. Μπορεί να πάνε τα στελέχη και να μην του ακολουθεί κανένα και να ψηφίσουν όλοι Μητσοτάκη. Και να πάρει 1%, 1,5% σε
1: αυτό. Θέλω να κατάληξω.
2: Αυτό θέλει. Βγάλε τα ψυχή σου, αγάπη μου. Ρίξε το χαμόγελο.
1: Αν το πω εγώ, δεν λέει. Να το πει.
2: Πε και να ζει το Μητσοτάκη και τελειώσαμε. Να κλείσει έτσι αυτό όμορφα και ωραία.
1: Τι έπρεπε να πω σε το Σαμαρά, δηλαδή, για να χάρη, δεν κατάλαβα.
2: Αυτό είναι η πολυκατοικία, η δεξιά, κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Αυτό είναι το ρεπορτάζ του παρόντος είναι.
2: Μπράβο.
1: Δεν είναι δικό μου.
2: Ούτε και δικό μου. Είναι, εγώ απλά σου είπα από τις πληροφορίες
1: λοιπόν,
2: που έχω ότι
1: αρκετός
2: κόσμος στελεχών πηγαίνει προς τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν,
1: μόνο οι Ρουμάνοι και οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, λέει επίσης το παρόν. Άλλο έγκριτο ρεπορτάζ αυτό. Εγώ μόνο Ρουμάνους βλέπω γύρω μου, δεν βλέπω κανέναν άλλον.
2: Έλα τώρα, έλα τα. Μη με
1: από τα σύνορα. Καλά, στο Τελωνείο των Ευζώνων ο χαμός από τι γίνεται, κυρίως από Ρουμάνους.
2: Έλα τώρα.
1: Ή μήπως δεν πάνε οι Έλληνες διακοπές. Εντάξει τώρα.
2: Έλα τώρα, έχει αδειάσει όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι όπως το
2: προηγούμενο. Είναι Ρουμάνοι και.
1: Το ρεπορτάζ με τον ρυθμιστή και τους Ρουμάνους που δεν πάνε. Τώρα, για λέγε την κόρη.
2: Τώρα που έχουμε αυτό, πες το. Και κλειστά είναι τα περισσότερα γκολ. Εστιατόρια, ιστορίες κλπ. Αλλά ωστόσο έχει, όταν έχει εδώ, έχει κίνηση. Έχει. Λοιπόν, η κόντρα. Σκάνδαλα εκατομμυρίων σε σύντηση μεταναστών και κονδύλια ανεργίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ήδη δύο νέους φακέλους φωτιά και ο Σεπτέμβριος αναμένεται καυτός. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, το να μην κάνεις εκλογές και να σε τραβήξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα μέχρι τον Απρίλιο και να σου βγάζει ένα δίμηνο 2-3 φακέλους. Εντάξει, δηλαδή.
1: Θες να πεις ότι η εισαγγελία έχει κάποιο σχέδιο?
2: Εγώ δεν λέω κάτι.
1: Τι να σου βγάζει κάθε δύο μήνες? Λέει, αφού είναι τώρα... να βγάλει, το οπότε να βγάλει, το βγάλει.
2: Α, μάλιστα.
1: Δεν είναι οργανωμένο.
2: Εντάξει,
1: αφού τα βρίσκει να μην τα βγάλει.
2: Εγώ δεν. Κοίταξε να δεις, κοίταξε Τραγγέλη, θα μας βγάλει και ενόχους, θα απολογούμενους. Είπα εγώ να μην τα βγάλει. Τα βγάλει στην Ιωστή να τα βγάλει.
1: Είπες τώρα. Με νόημα. Τα βγάζει αναδίμηνο μέχρι τον Απρίλιο.
2: Λέω.
1: Τι δεν το κάνει. Αφού τα βρίσκει, τα βγάζει.
2: Γκέλη. Αν συσχετίζεται με το χρόνο των εκλογών, λέω ότι η επιλογή να μην κάνεις εκλογές μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη ΔΕΘ, και να κάνεις, έχει και αυτό το ρίσκο ότι μπορεί να σου προκύψει κάποιο έκτακτο γεγονός και να μην μπορεί να το μαζέψεις, να μην μπορεί ο Αμερικανός σύμβουλος επικοινωνίας, ο Γκίνσμπεργκ, που λέει, ρε παιδί μου, κάντε ό,τι θέλετε, εγώ θα τα καλύψω όλα με τις μαγικές κινήσεις επικοινωνιακές, θα είναι όλα εντάξει. Λοιπόν. μπορεί να προκύψει κάτι. Δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει.
1: Λοιπόν, οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Δεν έχει πει το Μάιο. Μπορεί να γίνουν και 1η Μαρτίου, Άνοιξη.
2: Συγγνώμη, ο Μάιος δεν είναι μες στην Άνοιξη.
1: Είναι ο Μάιος. Αλλά λέω, επειδή ήθιστε να λένε οι περισσότεροι ότι θα γίνουν ή το Σεπτέμβριο ή το Μάιο, λέω, μπορεί να γίνουν Άνοιξη, να γίνουν την 1η Μαρτίου, α πούμε. Πότε είναι Κυριακή, 2-5.
2: Σωστό. Σήμερα αγγελίζει. Μου πάει κόντρα συνέχεια. Εγώ Μάιος λέω, Μάρτιο.
1: Δεν μιλούσαμε το πρωί καθόλου από τις
2: Τώρα,
1: από
2: τώρα σου άνοιξε.
1: Λοιπόν,
2: 25 είναι, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο το Θάνο στον
1: πλήρη. Είπα να συνεχίσουμε.
2: Η βραδινή λέει 25 διατάξεις για ταχύτερη σύνταξη.
1: Καμίνει η χώρα με δυνατά μελτέμια. Υπογράφτηκε η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας.
2: Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη. Όχι ξανά στο ίδιο έργο θεατής. Ο λαός πρωταγωνιστής με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Και τι άλλο λέει ο υπέρτιτλος. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης και αντιλαϊκού κράτους για τις πυρκαγιές. Στην πρώτη γραμμή της μάχης με τη φωτιά, οι δυνάμεις του ΚΚΕ μαζί με το λαό, αλλά και της διεκδίκησης την επόμενη ημέρα.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε που σας ακούμε καθαρά και δεν έχουμε χτύπα ξύλο και κανένα πρόβλημα. Λοιπόν,
1: με πετυχαίνετε στο πλοίο.
0: Γι' αυτό το λέω. Μου το είπατε, μου το είπατε. Αφήστε, πάμε γρήγορα να αυτό. Λοιπόν, λέγαμε την Κέλλη την Παπαθανασίου εδώ και κουβεντιάζαμε. Τι γίνεται τώρα εκεί στη Θέουτα? Μπαίνουν, βγαίνουν οι αυτοί Μελόνι και Σάντσες, κονταροχτυπιούνται οι Ιταλοί, ταξιδεύουν για Ισπανία, κάνουν 3 και 4 ώρες με τις διατυπώσεις και τώρα τους κάνουν αντίπινα οι Ισπανοί τώρα σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν κλπ. Για πέστε μας τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι και ευρωπαϊκό θέμα πλέον το ζήτημα.
1: Ναι, είναι ευρωπαϊκό θέμα και μας αφορά και άμεσα. Εμείς ενώ διαφωνούμε με την πολιτική του Σάντσες στη λογική της νομιμοποίησης μεταναστών που κάνουμε, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με την πρωτοβουλία που έχει πάρει η Ιταλία και σχετίζεται με την αλλαγή της συνθήκης Σέγγεν. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για όλες τις χώρες πρώτης υποδοχής. Αυτό που συνέβη στην Ισπανία, όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε, ότι μπορούμε να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση όταν είσαι χώρα που έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα με τρίτες χώρες. Άρα σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να βρισκόμασταν εμείς λόγω χάρη στον Εύρο πριν 5 χρόνια. Φανταστείτε τελικά να έμπαινε κόσμος μέσα και η απάντηση της Ευρώπης να ήταν ότι σταματάμε τη συνθήκη Σέγγεν. Κατά τη δική μας εκτίμηση λοιπόν, ναι μεν έχουμε διαφωνίες με την πολιτική που έχει εφαρμόσει ο Σάντσες και πιστεύουμε ότι λειτουργεί ως μαγνήτης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η διαφωνία μας αυτή να μεταφερθεί και να κλείσει ο ευρωπαϊκός χώρος.
0: Μάλιστα. Τώρα Γέλη.
2: Ήθελα να πω, αν γενικά εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει τη συνθήκη Σέγγεν όλο αυτό το πράγμα, γιατί όπως πολύ σωστά εξηγήσατε, σε όλους μας μπορεί να συμβεί και μπορεί να ξανασυμβεί και αύριο και μεθαύριο. Επομένως, αν θα επηρεάσει τη συνθήκη ευρύτερα αυτό όλο που έχει γίνει τώρα. Και ένα δεύτερο, αν τα μέτρα που έχουμε λάβει εμείς πρόσφατα αποδίδουν σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα στοιχεία συνολικά στην Ευρώπη, πλην του περιστατικού της Θέουτα που ήταν κάτι σοκαριστικό, είχαμε μια μεγάλη μείωση μεταναστευτικών ροών. Φανταστείτε όλο το πρωτεξάμηνο σε όλη την Ευρώπη, οι ροές ήταν στις 50.000. Στη ΔΕ Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε σε χαμηλές ροές. Η συνεργασία με την Τουρκία λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει αλλάξει γενικώς στάση η Τουρκία. Πέρα από τα χρήματα που παίρνει, θεωρεί ότι πλέον περισσότερο πρέπει να είναι σύμμαχος της Ευρώπης και όχι να εργαλειοποιεί το θέμα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε, τώρα είναι αυτά με την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι κάποια στιγμή μπορεί και να αλλάξει αυτή η λογική. Το βασικό μας πρόβλημα σε εμάς είναι η Λιβύη, αλλά και εκεί του πρώτου εφταμήνου οι ροές ήταν στις 10.000, δηλαδή δεν είναι ένα νούμερο μη σύνηθες για τα δεδομένα τα ελληνικά. Άρα οι ροές μας είναι χαμηλά.
0: Εκεί ελήφθη μια καταλυτική απόφαση που έλεγε, παιδιά, δεν εξετάζουμε κανένα αίτημα ασύλου.
1: Ναι, αυτό
0: και για πότε σταμάτησαν οι Ισραές και...
1: Κοιτάξτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι η πρόταση που κάναμε. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη με το σύμφωνο λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μεταναστευτικές ροές, αλλά σε κανονικές συνθήκες. Όταν έχουμε ακραίες καταστάσεις, υποχρεωτικά θα πρέπει να πηγαίνουμε σε πιο σύνθετα μέτρα. Και αυτή ήταν ουσιαστικά και η ελληνική πρόταση. Αυτό που λίγο πολύ έκανε και ο Σάντσες. Δηλαδή, τι έκανε? Μόλις βρέθηκε σε μια συνθήκη να μπει όλος αυτός ο κόσμος, στο ζόρι, δεν εξετάζει άσυλο αυτή τη στιγμή.
0: Τι θα κάνει? Ναι, κύριε Υπουργέ, το σημαντικό.
1: Πίσω.
0: Για να μην μπερδεύουμε τα φύλλα με τα μήλα, ενώ για τους πολίτες εκείνους που σκέφτονται με μια ευρύτατη, ανοιχτή, αυτό πολυτασική, πέστε το όπως θέλετε, πολιτική αλληλεγγύης κλπ. Είναι το εξής, να μην γίνεται καταδολίευση των όρων του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, άσυλο και υποδοχή έχει αυτός που φεύγει από πόλεμο, από εμπόλεμη ζώνη, όχι αυτός που επιλέγει για λόγους επαγγελματικούς, προσωπικούς ή γιατί έχει τους λαθρέμπορους ή... Να ξέρουμε, καταλαβαίνουμε. Ναι, δηλαδή, πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο, θέλουμε το διεθνές δίκαιο, υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, αλλά μην γίνεται καταδολίευση των όρων του διεθνούς δικαίου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ακριβώς και σωστά η Ευρώπη έχει πάντοτε λογική παροχής προστασίας αυτών που κινδυνεύει.
0: Έτσι.
1: Το Μαρόκο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι άνθρωποι που φύγανε από το Μαρόκο δεν φεύγανε επειδή κινδύνευαν από κάτι. Θέλανε να βρεθούν στην Ευρώπη για καλύτερους όρους.
0: Πανηγύριζαν για τις νίκες του Μαρόκου στο παγκόσμιο κύπελλο τώρα. Τι κινδυνεύουν, από τι κινδυνεύουν, ας πούμε.
1: Ναι. Προφανώς υπάρχουν, όπως και εμείς έχουμε, ας πούμε, εθνότητες όπως μπορεί να είναι το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος που δεν έχει πόλεμο. Προφανώς το Σουδάν που έχει πόλεμο είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ή παλιότερα η Συρία.
0: Ναι.
1: Άρα η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα, αλλά πολλές φορές τα κυκλώματα, όπως πολύ σωστά λέτε, εργαλειοποιούν. Και θα σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση και το είδα σαν υπουργός. Πολλές φορές άνθρωποι που έρχονται για οικονομικούς λόγους παράνομα και οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει διαδικασία να πάρουν χαρτιά. Η αίσθηση που τους μεταφέρει.
0: Υπουργέ, δεν θέλουν να έρθουν εδώ. Στη Γερμανία θέλουν να πάνε και στην Ιταλία. Τώρα, γι' αυτό στην Ιταλία και στο Βέλγιο κλπ. Οι 8 στους 10 εργαζόμενους που βλέπεις σε χώρους εστίασης, ξενοδοχείων κλπ. Είναι από τον Τρίτο Κόσμο, είναι από την Αφρική, είναι από την Ασία κλπ. Γι' αυτό.
1: Που προσέχετε, το να έχουμε διάβλους νόμιμης μετανάστευσης είναι κάτι σημαντικό. Και
0: σωστό είναι γι' αυτό.
1: Πέρα, πούμε, χρειαζόμαστε. Είμαστε νόμιμους μετανάστες.
0: Για τις εποχιακές εργασίες.
1: Για εποχιακές εργασίες στον τουρισμό.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να έχεις οργανωμένα σωστά κανάλια και τελείως διαφορετικό τα κυκλώματα να σου καθορίζουν τις ροές με αυτές τις βάρκες.
0: Μια που είπατε τώρα τη λέξη κλειδί, μου επιτρέπεις.
2: Βεβαίως.
0: Είπε τη λέξη κλειδί Πακιστάν. Λοιπόν. Τώρα τι έγινε.
2: Ούτως ή άλλως.
0: Το
2: λέγαμε. Ναι,
0: κάτσε λίγο, μην μας βρει τώρα το σήμα, το πλοίο, γιατί είναι η κρίσιμη στιγμή για να θέσω το ερώτημα. Λοιπόν,
2: για πες.
0: Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία τώρα τι κάνει. Χρησιμοποιεί τους ελληνικούς πάτριο τις συστοιχίες για να υπερασπίζεται την Αράμκο, για να μην πέσει ιρανικός πύραυλος. Και τώρα... ή με τους Χούθη και λοιπά, και τώρα πάει και κάνει συμφωνία. Δηλαδή στέλνουμε, εμείς υπερασπιζόμαστε τη Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία υπέγραψε ότι αν υποστεί επίθεση η Τουρκία θα είναι στο πλευρό της. Τι ακριβώς γίνεται εδώ, κύριε Υπουργέ?
1: Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί εντάξει, το Πακιστάν με την Τουρκία ήταν γνωστό ότι βρισκόταν ουσιαστικά σε άμεση σχέση. Αυτό τώρα της Σαουδικής Αραβίας φαντάζομαι ότι σίγουρα θα τύχει εκτίμησης και από την ελληνική εξωτερική πολιτική, δεδομένου ότι μέχρι τώρα η λογική της Σαουδικής Αραβίας ήταν να βρίσκεται σε μια σχέση με την Ελλάδα, και πράγματι, όπως λέτε, η ελληνική πάτρια του βρισκόταν σε ένα σημείο που γενικότερα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ κάλυπταν ευρύτερη ζώνη. Αλλά σίγουρα αυτό φαντάζομαι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δείχνει ακριβώς τη γεωπολιτική ανισορροπία που υπάρχει μετά την επίθεση στο Ιράν και το πώς λειτουργεί κάθε χώρα. Δηλαδή και η Τουρκία ξεκίνησε στην αρχή να είναι σε μια δύσκολη θέση, να μην μπορεί να πάρει θέση υπέρ του Ισραήλ και να είναι υπέρ του Ιράν, αλλά εμπλεκόταν η Αμερική, οπότε ήταν πολύ πιο προσεκτική. Και τώρα φαίνεται ότι κάνει ένα άνοιγμα στη Σαουδική Αραβία, που θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να το δούμε με μια ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή.
0: Όχι, κάνει και η Σαουδική Αραβία άνοιγμα στην Τουρκία.
1: Είναι ένας σύμμαχος της Δύσης που τον χρειαζόμαστε.
0: Ναι, αλλά και η Σαουδική Αραβία κάνει άνοιγμα στην Τουρκία.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πώς κάνεις άνοιγμα στην Τουρκία όταν ξέρεις τα ανοιχτά ζητήματα Μαβί Βατάν και αυτό και το η πόντιση του καλωδίου.
1: Ιράν, Τουρκία κιόλας. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο. Γιατί στη Σαουδική Αραβία όλοι γνωρίζουμε ότι στο κομμάτι του Ιράν, οπότε είναι κάτι που σίγουρα οφείλω να σας πω. Δεν έχω το βάθος της.
0: Μισό λεπτό. Εγώ είμαι να πάρω τη θέση.
1: Πρέπει να δούμε μεγάλη προσοχή.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πλεύρη, να πάρω τη θέση ενός πολίτη που έχει ψηφίσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτά. Η Σαουδική Αραβία έναντι αυτής της στήριξης που τις παρέχουμε με τους πάντρους και λοιπά, που είναι πετροδολάρια και πλούτος και λοιπά και λοιπά, ποιες επενδύσεις έχει κάνει στην Ελλάδα? Στήριξης που τις παρέχουμε με τους πάντρους και λοιπά,

0: Φαντάζομαι κάτι που σίγουρα αξιολογείται.
1: Ο Χρήστος Χατζημής εμάς στο Δελτίο Ειδήσεων το κρατάει. Μην τυχόν βρούμε, λέει ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θανάσης Ουλέ, μην τυχόν βρούμε στην πορεία κάποια σχέση Τουρκία-Σαουδική Αραβία και τρίβουμε τα μάτια μας. Αυτό λέει ο Θανάσης Ουλέ.
2: Απλά να επισημάνω ότι ναι, χθες που είχαμε τον καθηγητή, τον Άγγελο
1: Τασίδη. Ήταν πιο πίσω.
2: Μας είπε, δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική με το γυνάτι. Πρώτα τα μελετάμε προσεκτικά, βήμα-βήμα, να δούμε τι γίνεται και μετά αναλόγως κινούμαστε και εμείς. Όχι,
1: ωραία.
2: Α, έκανε αυτό, είναι, θα πάρω πίσω στους Patriot.
0: Δεν είναι έτσι. Είναι προφανές αυτό, ότι πρέπει να δούμε, να το εκτιμήσουμε πρώτα και πιστεύω ότι...
1: Τι ήθελες και ανέφερες εσύ το Συρίγο τώρα? Μια χαρά μας τα είπε ο Θανάσης ο Βλέβρης, μας έδωσε την είδηση. Εσύ να αναφέρεις το Συρίγο.
0: Αυτό που σας είπα και εγώ, πρέπει να εκτιμήσουμε. Προσέξτε, πρέπει να το εκτιμήσουμε, αλλά σίγουρα όταν το εκτιμάς βλέπεις ότι πρέπει να σε ανησυχεί οποιαδήποτε σχέση τέτοια αναπτύσσεται, πρέπει να σε ανησυχεί. Αλλά σίγουρα το τι αποφάσεις θα τις πάρεις σταθμίζοντας πολλά πράγματα που ενδεχομένως αγνοούμε αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα.
1: Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Τα καλύψαμε τα θέματα.
0: Χάρηκα πάρα πολύ και χάρηκα που ξανά είχα τη δυνατότητα να τα πούμε τηλεφωνικώς, καθώς είστε από τα άτομα και οφείλω να σας πω που παρόλο που ήμασταν και σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, η παρουσία σας στο Κοινοβούλιο ήταν πάντοτε δημιουργική και στο πλαίσιο να βρίσκονται λύσεις. Και ήθελα να το πω και δημοσίως αυτό.
1: Και ήταν μια λύση η οποία όταν ήσασταν Υπουργός Υγείας, με το νέο ογκολογικό νοσοκομείο στο στρατόπεδο
0: πρώην στρατόπεδο
1: Καρατάσου.
0: Είχατε μπει πολύ μπροστά και το θυμάμαι και μιλούσαμε πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευτυχώς που ακούμε καμιά καλή κουβέντα
2: από
1: την άλλη παράταξη. Γιατί από την πρώην δική μου παράταξη καλή κουβέντα δεν έχω ακούσει.
2: Αυτός ο τελευταίος.
1: Πάμε λοιπόν.

0: Και τι λέμε, κάτω τα χέρια από τον Τίμο.
1: Κάτω τα
0: ο
1: χέρια
0: Τίμος είναι δικός μας.
1: R3. Λοιπόν,
0: ναι, είναι δικός μας. Τίμο.
1: Είναι δικός μας και είναι στα Μαλγαρά, εκεί έτσι. Στα Διόδια, να μας δώσει εικόνα. Καλημέρα.
0: Δεν χαρίζουμε τον Τίμο σε κανέναν. Δεν χαρίζουμε τον Τίμο.
1: Άμα τον θέλουν.
0: Ναι, για πες μας, Τίμο.
2: Είναι σταμάτα, ξεκίνα εδώ η κατάσταση στα Μάλαγα. Χρειάζεται αρκετά μεγάλη υπομονή.
0: Πού πάνε όλοι αυτοί, Τίμο, πού πάνε?
2: Τώρα, από το ρεπορτάζ που κάναμε εδώ, οι περισσότεροι κατευθύνονται είτε προς Πήλιο και Πιερία, είτε προς Θεσπρωτεία και προς Σίποτα, εκεί Θεσπρωτεία, προς Πρέβεζα. Και Ιόνια νησιά, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κέρκυρα.
0: Ένα στους δύο δεν κάνει διακοπές. Δεν κάνει διακοπές, δεν κάνει διακοπές.
1: Ρουμάνος
0: αλλά
1: έχει.
0: Έχουν εξαφανιστεί. Έχουν εξαφανιστεί όλοι.
2: Αλλά έχει, αλλά σήμερα μπορώ να πω ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα πινακίδες είναι είτε από Θεσσαλονίκη, είτε από Σέρες, Κιλκίδες, από τους όμορους νομούς.
1: Ήρθε και η ώρα των Ελλήνων.
2: Ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
0: Πινακίδες από Θεσσαλονίκη και από Σέρες και από Κιλκίς και από Πέλα δεν είναι Ρουμάνοι και Σέρβοι.
1: Όχι, αυτή ήταν το προηγούμενο
0: ναι,
1: διάστημα.
0: Το είπα γιατί λένε ότι δεν πάνε οι Έλληνες διακοπές.
1: Πώς δεν πάνε?
0: Πάνε και παραπάνε κιόλας.
1: Αυτό σου έλεγα κι εγώ.
0: Φτώχεια καταραμένη, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το πρωί που τον βλέπαμε τον Τίμο δεν είχε ακόμα απολευξημένη κίνηση.

0: Χρήστος έλεγε είναι λέει μια χαρά ώρα, καλά θα πάει, αν δεν.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι,
0: χειρότερο είναι... όσο πάμε προς το μεσημέρι, και νομίζω ότι ξάνεται.
2: Εχθές μου λέγανε εδώ οι αστυνομικοί από τα δύο των Παλγάρων ότι οι ουρές φτάσανε μέχρι και την γέφυρα του Αξιού.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Η γέφυρα του Αξιού.
2: Ναι, ναι, ήταν πολύ κάνεις. Μεγάλη κίνηση.
1: Τεράστια.
2: Ναι, ναι, είχαν, πολλά, είχαν πολλά χρόνια να δουν αυτό το πράγμα, αυτό το κομβόι με αυτοκίνητα.
0: Μήπως είναι αυτό, ότι δεν πάνε πολλές διακοπές και πάνε μόνο αυτή τη βδομάδα όλοι, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φέρε τα μαντήλια να κλάψουμε όλοι μαζί. Τώρα.
0: Είχαν χρόνια να το δουν αυτό.
1: Τώρα τι θα κάνουμε, θα αλλάζουμε ρόλους συνέχεια. Μια θα είσαι εσύ κυβερνητική, θα είμαι εγώ αντικυβερνητικός. Ναι, και τώρα εγώ κυβερνητικός και εσύ αντικυβερνητική.
0: Ωραίο δεν είναι αυτό.
1: Ωραία, ναι, εντάξει, μια χαρά. Λέμε την άποψή μα. Άλλοτε είναι έτσι, άλλοτε είναι γιουβέτσι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Καλά.
1: Τίμο μου, σε ευχαριστούμε και γερά. R3, R3, 102 R3.
0: Να σε καλά, γονιά. Να κάνουμε μια δοκιμή και στα... να δούμε τι γίνεται και στο τελωνίο.
1: Ναι, ναι, ναι, την συνάδελφο τη Σιράκη.

0: Στο Τελωνείο των Ευζώνων, από ό,τι μαθαίνω, είναι εκεί η έγκριτη και καλή συνάδελφο η Ειρήνη Σιράκη, το κορίτσι μας.
1: Έτσι.
0: Είσοδο σήμερα δεν έχουμε, λέει, είναι μια χαρά τα πράγματα. Προς την έξοδο έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση. Θα μας τα πει τώρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Γεια σου, Ειρήνη. Καλημέρα, Αγγέλη. Καλημέρα, Χιλέ, πώς είστε?
1: Καλά, λοιπόν,
2: εδώ βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει όλοι του παιχνιδιού που λέμε. Η είσοδος των ταξιδιωτών στη χώρα μας έχει ελαχιστοποιηθεί, με την έννοια ότι έχει ομαλοποιηθεί πάρα πολύ, και αυτό χάρη στην αναστολή της λήψης των βιομετρικών στοιχείων, όπως μας λένε εδώ οι αρχές. Έχει βοηθήσει αυτό πάρα πολύ. Ωστόσο, βέβαια, μέχρι πριν από 2-3 ώρες περίπου είχε αρκετά μεγάλη είσοδο. Να σας πω ότι από εχθές το βράδυ, από εχθές τα μεσάνυχτα, έχουν μπει στη χώρα μας περίπου 14.000 ταξιδιώτες. Βεβαίως, εχθές από το πρωί ξεπεράσαμε τις 50.000 οι ταξιδιώτες. Άρα, η ροή ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώθηκε το μεγάλο κύμα εχθές. Ωστόσο, όμως, έχει ξεκινήσει η έξοδος. Έχει φτάσει η ώρα της επιστροφής για τους χιλιάδες Βαλκάνιους τουρίστες. Έχουν ανοίξει και οι 6 ροές εδώ στον σταθμό. Βεβαίως, δεν υπάρχει και δυνατότητα για άλλες, είναι μόνο 6. 7.000 ταξιδιώτες έχουν αποχωρήσει από τη χώρα μας. Η ροή αυξάνεται ολοένα και περισσότερο όσο περνάει και η ώρα. Τώρα, μέσος όρος αναμονής είναι περί τα 30 λεπτά. Ωστόσο, όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται.
0: Και μας λένε, σε μάλιστα, σχέση με τις προηγούμενες μέρες, πάντως είναι πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Έτσι. Ναι, είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την είσοδο των ταξιδιωτών. Τώρα, η έξοδος που έχει ξεκινήσει σήμερα, μας λένε εδώ ότι επειδή είναι 6 μόνο οι ροές που μπορούν να τεθούν σε λειτουργία, όταν θα φτάσει πια στο πικ η επιστροφή, πολύ αργότερα, μπορεί να ξεπεράσει και τις 5 ώρες μέσος όρος αναμονής. Δηλαδή η ουρά θα ενωθεί με το Τελωνείο Ευζώνων που είναι, με τα διόδια Ευζώνων που είναι αρκετά πιο πίσω. Άρα μιλάμε για ουρές χιλιομέτρων όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν μαζικά. Τώρα, να πω για τις προηγούμενες ημέρες. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι εκδρομείς, μιλήσαμε βεβαίως και εμείς με αρκετούς από αυτούς που επιστρέφουν, κατενθουσιασμένοι με τη χώρα μας. Γεμάτες μπαταρίες, με χαμόγελο στα χείλη επιστρέφουν. Οι περισσότεροι βεβαίως είχαν κατευθυνθεί στις παραλίες της Βόρειας Ελλάδας. Ξέρετε, Χαλκιδική, Πειραιά.
1: Ειρήνη, λεφτά αφήσανε, λεφτά. Αυτό είναι το μείζον.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο. Γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς έρχονται με τα μπαγκάζια τους φορτωμένοι, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν. Αλλά και αυτό είναι κάποιο χρήμα που αφήνουν έστω στις τοπικές κοινωνίες. Θα βγουν να πιούνε και τον καφέ τους και να φάνε και στην ταβέρνα.
1: Βέβαια. Μάζευε και ασυγκερόγες, που λέει το.
2: Μάζανε υπέροχο φαγητό. Άρα πάγανε έξω.
0: Πόσο να αντέξουν και οι ντομάτες τώρα και τα αυτά.
1: Εντάξει, δηλαδή φτιάξανε σαντουιτσάκια από την Πράγα και από το Κουμάνοβο και το αυτό. Δηλαδή φτάνει. Εντάξει. Αυτά τα σαντουιτσάκια πόσο θα ήταν, για πόσες μέρες θα ήταν.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Πάντως όλοι περάσανε πάρα πολύ ωραία. Έβγαινε. Συμφέρουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη χώρα μας. Κάποιοι φυσικά έρχονται και κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι μόνο τώρα πρώτη φορά. Αυτοί που έρχονται πρώτη φορά είναι κατενθουσιασμένοι και δηλώνουν ότι θα ξανάρθουν οπωσδήποτε. Είδαμε επίσης και πολλές μηχανές, μοτοσυκλέτες δηλαδή, ομάδες που ήρθαν και κάνανε το γύρο της Βόρειας Ελλάδας, όχι μόνο δηλαδή σε μια συγκεκριμένη παραλία. Οπότε τώρα ξεκινάω εγώ να
0: σα
2: επιστρέψω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και χαρά.

0: Λοιπόν, και πάμε στην δεύτερη πολιτική μας συνέντευξη που είχαμε προαναγγείλει. Έχουμε την χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ, τον καθηγητή, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη. Κύριε Χουρδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στο κρατές σας. Είναι και δική μου η χαρά που θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, Γκέλη, την πρώτη ερώτηση.
2: Στην προαναγγελία μας είπαμε βεβαίως ότι είστε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Α' Θεσσαλονίκης, όπως και ισχύει αυτή τη στιγμή. Όμως πρόσφατα αποφασίσατε να ενταχθείτε στο ΠΑΣΟΚ. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιλογή?
1: Πράγματι, μετά από ένα διάστημα ξανά ως ανεξάρτητος, αποφάσισα να ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ήταν μια απόφαση που δεν υπαγορεύτηκε από κάποια πολιτική συγκυρία, αλλά από την εγκατεστημένη πεποίθηση ότι η χώρα χρειάζεται μια αξιόπιστη προοδευτική και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση, και έχω την ευθύνη να συμμετέχω και εγώ σε μια συλλογική προσπάθεια για να διαμορφωθεί η πολιτική με πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία, και θεώρησα ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνδυάζει κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου θεσμική σοβαρότητα, κοινωνική ευαισθησία, αλλά και προγραμματικό λόγο, και όλα αυτά, ξέρετε, τα απαιτούν οι προκλήσεις της εποχής, προκειμένου όλοι όσοι φαίνονται στις δημοσκοπήσεις και αγγίζουν το 75% και ανεβαίνει αυτό το ποσοστό που θέλουν αλλαγή και να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη διακυβέρνηση, χρειάζονται τη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Σε αυτούς που επισημαίνουν ότι ο Μιχάλης ο Χουρδάκης πέρασε μετά την πλεύση ελευθερίας και από το κίνημα δημοκρατών του Κασελάκη για να φτάσει τελικά στο ΠΑΣΟΚ, και το λένε με έναν τρόπο σκοπτικό, κατηγόριας, τι τους απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ και την κατηγορία που λέτε και την κριτική, είναι θεμητό. Προτιμώ όμως, και νομίζω αυτό είναι σωστό, να κρίνεται ο καθένας για το κοινοβουλευτικό έργο, και το δικό μου τουλάχιστον Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικά πλούσιο, όπως λένε οι τρίτοι και όχι εγώ, για τις προτάσεις που κατέθεσα και ούτω καθεξής. Αλλά ακόμα και αν κάποιος δει την κινητικότητα την οποία λέτε, τη βάζω τη λέξη εισαγωγικά γιατί την είδα σε κάποια σχόλια, η πολιτική, θα μου επιτρέψω να σας πω, δεν είναι ζήτημα κομματικής ακινησίας τόσο, όσο συνέπειες απέναντι στην αρχή ή στις αρχές και στις ευθύνες που έχει ο καθένας απέναντι στους πολίτες. Εγώ δεν έχω αλλάξει θέσεις ούτε αξίες, και οι επιλογές μου κρίνονται μέσα ή έχουν κριθεί στο πολιτικό πλαίσιο το οποίο βρισκόμουν και έχω δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες, και αφορά τη δημόσια υγεία, την σύγχρονη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά δεν τα ξεπουλώ ή δεν τα αντιστρέφω πηγαίνοντας στο ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Χουρδάκη, εσείς λέτε ότι χρειάζεται η χώρα νέες προτάσεις, δεν χρειάζεται ανακύκλωση πολιτικών που ήδη κρίθηκαν κτλ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κρυθεί επανειλημμένος και δεν εξελέγει ποτέ?
1: Είχε ο κύριος Ανδρουλάκης δημόσια θέση? Έχει υπάρξει εδώ και δύο χρόνια περίπου, 1,5 χρόνο, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσπαθεί να διατυπώσει αντιπολιτευτικό ρόλο απέναντι σε αυτόν τον οριμαγδό των συστημικών μέσων. Προσπαθεί μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι έχει κρυθεί σε επίπεδο δημόσιας θέσης. Όχι, δεν νομίζω. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
2: Επειδή δεν το έδωσε ο λαός αυτή την ευκαιρία. Επανειλημμένα δεν του την έδωσε.
1: Νομίζω
2: αυτή την
1: ευκαιρία.
2: Γιατί να του τη δώσει
1: ότι
2: τώρα?
1: Όσοι επιζητούν την αλλαγή, επιζητούν την αλλαγή από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, όχι από αυτούς που θέτουν προτάσεις. Ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικό το ότι ο κ. Ανδρουλάκης κρίθηκε το 2023 και το 2024 σε εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, με το τι θα γίνει το 2027. Το πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει και αυτή η προσπάθεια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, μέρος οποίας αποτελώ και εγώ. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται, τα στελέχη διαρκώς γίνονται καλύτερα, οι προτάσεις είναι πιο ολοκληρωμένες, και κυρίως ο λαός καταλαβαίνει ότι αυτό που, αν θέλετε, τη γνώμη μου, παραπλανήθηκε το 2023 σε ένα ψευτοδήλωμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, δεν οδήγησε σε καλύτερες μέρες για τον ίδιο τον λαό, και αυτό το ψευτοδήλωμα προσπαθεί και τώρα να επαναφέρει η κυβέρνηση με τον Μπαντούλα τη Τσίπρα.
0: Να το ρωτήσω.
1: Ότι...
0: Ναι.
1: Να ολοκληρώσω αμέσως.
0: Δεν είναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Νομίζω όμως ότι ούτε η εναλλακτική Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία, ούτε η επαναφορά Τσίπρα ξανά μετά το 2019 μπορεί να αποτελέσει λύση. Σε αυτό το πλαίσιο, και τελειώνω, πρέπει να κρυθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να έχουν την ευκαιρία για να καταλάβει ο κόσμος πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η διακυβέρνηση της χώρας από αυτό που μέχρι τώρα ήξερε.
0: Η απορία, κύριε Χουρδάκη, είναι το εξής. Το 23 ο Τσίπρας παραιτήθηκε. Από το 23 μέχρι το 26, Ιούνιος του 23, Ιούνιος του 26, τρία χρόνια ήταν εκτός παιδείας. Μετά και τη διάλυση των πάντων...
1: Φυσικά τον ένα από τα τρία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ήταν βουλευτής και δεν ούτε πήρε το λόγο, ούτε μίλησε, δεν ήθελε να επηρεάσει, ήταν ο Κασελάκης, λοιπά, διαλύθηκε το σύμπαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτά τα τρία χρόνια δεν ήταν μια καλή ευκαιρία που έγινε και αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ να αρθρώσει λόγο πιστικό έτσι ώστε να φτάσει στις δημοσκοπήσεις στο 18-19% και αν έφτανε σε αυτά τα ποσοστά 18-19% θα υπήρχε χώρος για να κατέβει με δικό του κόμμα ο κύριο Τσίπρας.
1: Τώρα ξεκινάμε μια σεναριολογία, αλλά για την αξία της κουβέντας θα την εξακολουθήσω λίγο.
0: Πέστε μου.
1: Πρώτον. Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ ανέβαιναν για κάποιο διάστημα και ίσως, τώρα πάλι πάμε από το σενάριο στο σενάριο, αυτό ήταν και ο λόγος που πιέστηκε ο Τσίπρας ή παροτρύνθηκε, όποια λέξη θέλετε επιλέξτε, να κατεβάσει και να φέρει αυτό το πρωτοβουλευτικό κόμμα της δίθεν συμπαράταξης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σας πω το εξής. Τα δύο χρόνια που ο Τσίπρας ήταν βουλευτής, όπως είπατε και εσείς αμίλητος, για να μην επηρεάσει, είπατε, θα διαφωνήσω, εκεί που ήθελε να επηρεάσει στο συνέδριο το Φεβρουάριο του 25 ή 24, από ό,τι ήταν μια χαρά επηρέασε και δημιούργησε όλη εκείνη την ανακατοστούρα που οδήγησε τελικά αργότερα στον γνωστό μπουντουτσίδικο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα δεχθώ εγώ ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να επηρεάσει, ήθελα να επηρεάσει με το δικό του τρόπο. Και εδώ δημιουργείται, αν θέλετε, και το ερώτημα. Ένας άνθρωπος που για δύο χρόνια λειτουργούσε πίσω από τις κουρτίνες και που τώρα βάζει τους πρώην συνεργάτες του στον εξώστη και τους υποτιμά με κάθε τρόπο, μπορεί πράγματι να επαναφέρει την αλλαγή στη χώρα και μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα δημοσκοπικά? Και για να μην νομίζετε ότι εκφεύγω του πυρήνα εξαιρώσεις, ναι, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι και να έχει φτάσει εγκύτερα στον πολίτη. Δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, στο βαθμό που έπρεπε να γίνουν. Έχει ξεκινήσει όμως εδώ και καιρό αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό σας έλεγα, τα στελέχη είναι καλύτερα, το πρόγραμμα είναι πιο ολοκληρωμένο. Όλοι μαθαίνουμε από όλα όσα έχουμε κάνει και τα καλά να τα βελτιώσουμε και τα λιγότερο καλά να τα διορθώσουμε. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο, και ολοκληρώνω κύριε Τριανταφυλλίδη, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προς τον πυρήνα της κοινωνίας, από πάνω προς τα κάτω. Γίνονται τέτοιες δράσεις για να ξαναενωθεί το ΠΑΣΟΚ με τον ψηφοφόρο του απευθείας χωρίς ενδιάμεση.
0: Ωραία. Και κλείνω με το τελικό ερώτημα. Στον πολίτη που βλέπει ορατή με βάση δημοσκοπήσεις την τρίτη τετραετία του Μητσοτάκη από τη μια και από την άλλη βλέπει την κατάσταση του κατακαιρματισμού στο χώρο της αντιπολίτευσης, μία από τα ίδια δηλαδή του 23 και τον Μάιο και τον Ιούνιο του 23. Ποιο είναι το ελπιδοφόρο που ο Μιχάλης ο Χουρδάκης τονίζει έτσι ώστε να αρθεί αυτή η εντύπωση και η προοπτική και να μην πάμε στην τρίτη τετραετία Μητσοτάκη?
1: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω ότι είναι πρώτο πυλώνι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Τα ποσοστά είναι πολύ μακριά από οποιαδήποτε συζήτηση αυτοδυναμίες για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφές ότι την επομένη των εκλογών θα ξεκινήσουν τεκτονικές αλλαγές και στο κόμμα του Μητσοτάκη και επίσης ότι ο ίδιος και οι κοντινοί του ανησυχούν για το τι θα γίνει με την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για τη σειρά σκανδάλων στα οποία εμπλέκεται ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Οπότε θα μου επιτρέψετε να μην θεωρήσω τόσο δεδομένο αυτό το κίνδυνο. Θα συμφωνήσω όμως ότι υπάρχει ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης και αυτό δεν είναι, αν θέλετε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά το θετικό μήνυμα, το θετικό μήνυμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένη πρόταση με αλλαγές, οι οποίες δεν είναι θεωρητικές, οι οποίες περιλαμβάνουν τι θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά τα χρήματα που ήδη ξοδεύονται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που το έχω πει και θα λέτε.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Πολύ σύντομα. Μισό δισεκατομμύριο έχει πάει τα τελευταία 5 χρόνια σε ενοικίαση ελικοπτέρων πυρόσβεσης. Με λιγότερα χρήματα το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να αγοραστούν αυτά τα ελικόπτερα, να εκπαιδεύονται οι πιλότοι αντί να έχουμε μισθοφόρους πιλότους και ταυτόχρονα το χειμώνα πιθανώς θα μπορούσαν και να νοικιάζονται σε τρίτες χώρες. Άρα μικρότερο κόστος, καλύτερη δουλειά για τον πολίτη, περισσότερη πυρόσβεση. Αυτό είναι ένα από τα εκατοντάδες παραδείγματα που φέρνουν διαφορετική χρήση δημόσιων χώρων και διαφορετική διαχείριση από τον ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν συζητάμε αν η κυβέρνηση θα είναι γαλάζια ή πράσινη, δεν συζητάμε αν θα είναι ο Χουρδάκης ή ο Μητσοτάκης, συζητάμε διαφορετικό τρόπο διαχείρισης χρήματος και πορείας της χώρας.
0: Ωραία.
2: Είδομα,
0: κύριε
2: λοιπόν.
0: Χουρδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Επίσης, να είστε καλά. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς από σήμερα ξεκινά ένα δύσκολο τριήμερο με ζέστη και ισχυρούς ανέμους έως και οκτώμποφορ. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, Red Code έχουν τεθεί σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, μετά τη χθεσινή σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση, άλση, πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στα πυργαδίκια στη Χαλκιδική, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο ενημερώθηκε στις 9.30. Στο σημείο της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 3. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος για τις διακοπές του 15 Αυγούστου, με τη Χαλκιδική και την Πιερία να έχουν σχεδόν 100% πληρότητα. Και σήμερα σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των Ευζώνων. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών προς τη Χαλκιδική, ενώ στην Εγνατία Οδό παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Σήμερα αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς. Προγραμματίστηκαν συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων από τα τρία λιμάνια της Αττικής, με εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε τουλάχιστον 129.000 ταξιδιώτες. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά και για σήμερα εκτιμάται ότι από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 34.000 επιβάτες. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό σήμερα το Beach Bar, όπου πνίγηκε ο τετράχρονος. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε τροχαίο στη Χαλκιδική, μεταξύ Νεοχωρίου και Σταγύρων, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες από την Νότια Αφρική εξετράπη της πορείας του. Στον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε πως ο οδηγός ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Στη Θεσσαλονίκη, δύο άτομα συνελήφθησαν καθώς βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πρόκειται για έναν 40χρονο και έναν 58χρονο στην περιοχή της Τούμπας, ενώ ένας 49χρονος συνελήφθη να οδηγεί δίκυκλο, ενώ του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο η σχετική άδεια ικανότητα κατά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη σύλληψη ενός νεαρού που κατήχε ένα όπλο ρέπλικα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για γεννηθέντα το 2008, ο οποίος κατελήφθη να έχει εντός οχήματος που οδηγούσε το όπλο με γεμιστήρα που έφερε 4 πλαστικά φυσίγγια. Αλλάζει το σύστημα παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζει έναν ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Παρά τις διαψεύσεις Τραμπ, φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι τα οπλικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω του πολέμου στο Ιράν βρίσκονται σε επικίνδυνα χαμηλά αποθέματα. Η Washington Post, επικαλούμενη υπόμνημα του Υπουργείου Άμυνας, αποκαλύπτει ότι το Πεντάγωνο ζητεί από την Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία να επιταχύνει δραστικά την παραγωγή και την παράδοση όπλων, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα σε μια νέα επίθεση κατά του Ριάτ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης. Περισσότερες από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σανγκάης, καθώς η Κίνα προετοιμάζεται για το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ο οποίος έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στη βόρεια Ταϊβάν. Επίσης, ετοιμάζονται μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων από περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αιθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στη Μία.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
1: Ακούτε... Θα μεσίως στη δεύτερη ώρα.
0: Α, γιατί πρέπει να μην φτάσουμε.
1: Πρώτο Θεός, δηλαδή. Πρώτο Θεός, βέβαια.
0: Πρώτο Θεός, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε πάντα τον 102 FM της R3 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την Οδό Αγγελάκη, για όλη την Ελλάδα.
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Και η Γκέλη Παπαθανασίου. Με την Αγγελική Μπρέλου στο τιμόνι της κονσόλας.
1: Και τη Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές.
0: Έτσι,
1: και να όπως... δώσω μία και το Viber πριν καλημερίσεις.
0: Ναι. Δώστο, γιατί θα είναι ιδιαίτερα χρηστικό το επόμενο 20 λεπτό. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε και τη δική σας συμβολή. 6930
1: 078-228
0: 6-6-9-30-078-228 το Viber του 102 και διατυπώνετε τα ερωτήματά σας στον καλεσμένο μας, που δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης και μέλος του Δέλτα Σίγμα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και οικονομικός επόπτης, ο κύριος Λευτέρης Ωρεόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, με πάρα πολλά θέματα.
1: Μια εκπομπή ολόκληρη μπορούμε να βγάλουμε, αλλά εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι, να μην το παρακάνουμε. Τουρισμός για όλους. 2026-2027 γράφει σήμερα η οικονομική δισογραφία. Ποια αφημί υποβάλλουν σήμερα αιτήσεις. Ποιοι έχουν δικαίωμα να ανέβουν σε αυτή την πλατφόρμα, κύριε Ωρεόπλε?
2: Εδώ η πλατφόρμα είναι που άνοιξε τις προηγούμενες μέρες, είναι τις 2-3 μέρες που έχει ανοίξει. Πηγαίνει ένα αφημί, αλλά στο τέλος θα είναι και για όλους μαζί, για όσους δηλαδή δεν κατάφεραν να το κάνουν στην ώρα τους. Η αιτήση είναι μέχρι τις 21 Αυγούστου. Όσοι έχουν υποβάλει εγκαίρως την φορολογική τους δήλωση θα μπορούν να κάνουν την αίτηση για τον τουρισμό για όλους, αρκεί να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες αυξήσεις στα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με την περσινή χρονιά και πως η επιλογή θα γίνει με κλήρωση, ώστε να υπάρχει μια διαφάνεια και να πάρουν παραπάνω τα βάουτσερ.
1: Δεν παίρνουν όλοι δηλαδή, μόνο σκληρωθούν.
2: Ακριβώς, όσοι θα κληρωθούν, δεν παίρνουν όλοι, και εδώ να πούμε ότι δεν θα πρέπει να έχει κάνει και την προηγούμενη χρονιά να κλείσει τον βάουτσερ.
1: Τώρα,
2: για να
1: πάμε στον...
2: να καλύψει παραπάνω
1: ο κόσμος. Να πάμε τώρα στο νέο εξοδικαστικό για τον οποίο τόσο ντόρος γίνεται, που ξεκίνησε πριν από πόσες μέρες, καμιά δεκαριά μέρες νομίζω.
0: Ναι, άλλοι πάνε στον εξοδικαστικό, άλλοι πάνε σε 72 δόσεις, είναι ανάλογα
1: που είναι πιο καλό, πιο συμφέρον.
0: Δεν ξέρω, θα μας πει ο κ. Σουρούπλος. Ναι.
2: Κοιτάξτε, πιο καλό και πιο συμφέρον δεν υπάρχει, είναι τι μπορεί ο καθένας και ανάλογα
1: καλύτερο με την προμένεια. Καλύτερο να με χρωστάς, αλλά εμάς περιπτώσει. Είναι πολύ εύκολο αυτό στη χώρα μας.
2: Το ζητούμενο είναι να μπορεί κάποιος που επιθυμεί και έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει. Διότι να πούμε ότι υπάρχουν και ρυθμίσεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους φορολογούμενους με τα μέτρα που είναι ψηφισμένοι. Για παράδειγμα, θα ξεκινήσω από το πιο δύσκολο που είναι 72 δόσεις. Εδώ μιλάμε για οφειλές που είναι μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023, άρα έχουμε ένα μεγάλο κενό σε οφειλές που δεν μπορούν να ενταχθούν. Δεν θα πρέπει αυτές οι οφειλές το Μάρτιο του 2026 να ήταν σε ρύθμιση ή να γίναν κάποιες ρυθμίσεις. Δεν διαγράφονται προς αυξήσεις και ποινές που έχουν μπει. Οπότε είναι μια ναι μεν ρύθμιση που δίνει μια δυνατότητα που δίνει η φορολογική διοίκηση στον φορολογούμενο για να μπορέσει να ρυθμίσει τις οφειλές του, αλλά δεν είναι και το απόλυτο εργαλείο, διότι πάρα πολλοί μένουν εκτός. Εδώ να πούμε ότι ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της ρυθμίσης. Θα έπρεπε ίσως η κυβέρνηση να δει λίγο, να αναμορφώσει το πλαίσιο ώστε να μπουν παραπάνω ρυθμίσεις, ενώ παραπάνω οφειλές που έχουν γίνει με τα
1: περισσότερα χρήματα. Περισσότερο διάστημα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή να παραμένουν 72 δόσεις. Εμείς σαν επιμελητήριο και σαν Ομοσπονδία και Ένωση ζητάμε να δοθεί ακόμα μια φορά η ευκαιρία σε 120 δόσεις για οφειλές μέχρι πρόσφατα, αλλά έστω αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να διαμορφωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2025.
1: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ο εξοδικαστικός από τις 72 δόσεις τι διαφέρει? Νομίζω μια βασική διαφορά είναι ότι θα πρέπει να συνενέσει αυτός που θα υπαχθεί στην άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, και μάλλον κάποιοι δεν πολύ θέλουν να το κάνουν αυτό.
2: Κοιτάξτε, η μεγάλη διαφορά είναι ένα αυτό, ότι στον εξοδικαστικό μπαίνουν τα δεδομένα του οφειλέτη. Αντλούνται όλες οι οφειλές που υπάρχουν ανακατηγορία, ανά ίδρυμα και ανά χρεώστη, δηλαδή που οφείλω γενικώς. Ενώ στη ρύθμιση είναι ρύθμιση που γίνεται είτε προς ασφαλιστικά ταμεία 72 δόσεις, είτε προς το δημόσιο 72 δόσεις. Δηλαδή μπαίνω μέσα στην καρτέλα μου στο ΚΕΑΟ ή στον ΑΔΕ. Βλέπω τις οφειλές, βλέπω ποιες εντάσεις, δεν κάνω μία ρύθμιση και μπορώ, πληρώνοντας την πρώτη δόση, να έχω τη ρύθμιση. Στον εξοδικαστικό γίνεται πλάνο, διότι μπορούν να βγουν είτε προς το δημόσιο. Εδώ να πούμε ότι η σημαντική διαφορά που έχει έρθει με το νέο εξοδικαστικό είναι ότι στον παλιό εντάσσονταν όσοι είχαν οφειλές άνω των 10.000, ενώ πλέον όσοι έχουν οφειλές άνω των 5.000.
1: Οπότε μπορούν περισσότερο να
2: μπουν. Εδώ να πούμε ότι για τους ανθρώπους από 5 και 10.000. Οι ρυθμίσεις, επειδή ήταν είτε 12 είτε 24 δόσεις, ήταν δύσκολο να ακολουθήσει, γιατί θα πρέπει να πληρείς και να τηρείς και όλες τις τρέπεις.
1: Άμα δεν το τηρείς και όλες, δηλαδή πώς θα γίνει?
2: Πέραν της ρύθμισης θα πρέπει να πληρώνεις και τις τρέπεις, που και αυτές είναι ένα μεγάλο βάρος. Καθώς και ότι οι δόσεις αυξάνονται, ο μέγιστος αριθμός δόσεων από τις 240 μεταφέρεται μέχρι και 420 δόσεις.
1: Να σας ρωτήσω λίγο κάτι άλλο.
0: Και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσεις κάτι, γιατί ρώτησα.
0: Όχι, ήταν το πρωτοσέλιδο της Real που λέει για το νέο Market Pass των 40 ευρώ και λοιπά. Market Pass. Αυτά τα pass, δηλαδή πού πας?
1: Pass, όσο μπορείς.
0: Με 40 ευρώ το μήνα pass.
1: Pass μέχρι την τρίτη μέρα, μετά δεν πας.
0: Ναι, άμα πάρεις ένα κιλό φέτα θέλει 10 ευρώ τουλάχιστον.
1: Θα σε πάει μια εβδομάδα, ρε εσύ.
0: Θα σε πάει μια
1: κιλό φέτα. Πόση φέτα τρως? Δεν κάνει καλό να τρως τόσο πολύ φέτα κάθε μέρα.
0: Άντε πάλι.
1: Να τρως λιγότερη.
0: Καρπούζι με τυρί είναι το καλύτερο. Έχει νάτριο, έχει κάλιο, έχει πάει συνδυαστικά. Και εδώ δεν μιλάμε για τις σαμπάνιες και τα ουίσκι. Για καρπούζι και τυρί μιλάμε. Έλα τώρα, Αγγέλη Παπαθανασίου. Μην μας τρελάνεις με την κυβερνητική πολιτική. Για όνομα του Θεού τώρα.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα. Είπα ότι δεν κάνει καλό να τρως πάρα πολύ φέτα.
0: Ναι, καλά. Πέστε μας, κύριε, βάλτε μας σε τάξη εδώ πέρα. Ναι.
2: Εδώ τώρα να πάμε στο Market Pass. Είναι επανέρχεται μια διαδικασία για να βοηθήσει η κυβέρνηση στους χαμηλούς συνταξιούχους και να, όχι να περιορίζει, γιατί στην ουσία δεν περιορίζεται η αύξηση του τιμών, αλλά βοηθάς με αυτόν τον τρόπο κάποιους συνανθρώπους μας να μπορέσουν να αγοράσουν κάποια είδη που, έτσι όπως έχει ξεφύγει οι τιμές, έχει αυξηθεί ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, να μπορέσουν να πάρουν κάποια πράγματα με την ενίσχυση της κρατικής πρόνοιας.
0: Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής, λέει η Real, και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οποροπολία και λοιπά καταστήματα τροφίμων.
2: Όπως ήταν, θα είναι αποκλειστικά, δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις αλκοόλ ή προϊόντα καπνού. Αυτά είναι αποκλειστικά αγορές βασικών αγαθών.
0: Έτσι.
2: Και αυτά θα γίνονται σε συγκεκριμένα καταστήματα που πουλάνε αυτά τα είδη, όπως σούπερ μάρκετ, φούρνη.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε πρόσφατα και παρουσίασε στην ΑΔΕ τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τους αγρότες. Λίγο δεν έχω πολύ καταλάβει τώρα οι αγρότες τι πρέπει να κάνουν.
0: Στην ΑΔΕ ανήκει αυτή.
1: Στην ΑΔΕ πλέον.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να ανεβάζουν τα συμβόλαια, να μην τα ανεβάζουν. Τι να κάνουν τώρα? Δεν είναι πάρα πολύ σαφή η διαδικασία.
2: Εδώ φεύγουμε από το παλιό καθεστώς που είχαμε και μάλιστα περιμένουμε να ενεργοποιηθεί και καινούργια πλατφόρμα ομίδας. Είναι το Μητρό Ιδιωτικών. Όπου εδώ θα δηλώνονται πλέον όλα μας τα ακίνητα σε μία εφαρμογή. Είτε αυτό έχει να κάνει κτηματολόγιο, είτε έχει να κάνει αγορά, είτε έχει να κάνει μεταβολή, είτε έχει να κάνει νίκιο. Όλα θα μπαίνουν εκεί. Μάλιστα έχουν προσδιοριστεί και τα πρόστιμα τα οποία είναι πολύ υψηλότερα σε σχέση με τους
0: Ιρήνες. Δηλαδή, κύριε Ρεόμπλε, θα μάθουμε κάποια στιγμή ότι τα 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα είναι πραγματικά 6 εκατομμύρια και όχι 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα.
2: Θεωρητικά αυτό εδώ το ζητούμενο έχει θεωρητικά η πλατφόρμα. Και μάλιστα είναι και από ό,τι γνωρίζω από τα προαπαιτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να δοθούν οι επιδοτήσεις. Αν δεν είχε βγει εφαρμογή και δεν υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι και πιο ουσιαστικοί έλεγχοι, δεν θα δοθούν και τα χρήματα.
1: Αυτό προϋποθέτει, θα πάω εγώ και ο Αλέξανδρος που έχουμε, ξέρω εγώ, ένα χωράφι. Όχι, ρε, που έχουμε ένα χωράφι στο χωριό μας και δεν ασχολούμαστε γιατί είμαστε εδώ, κάνουμε τη δουλειά μας, το νοικιάζουμε.
0: Το τελευταίο που είχαμε.
1: Το πούλησες.
0: Να είσαι καλά. Πώς θα πληρώνει το στεγαστικό δάνειο. Καλοφάγωτο. Το στεγαστικό δάνειο πήγε λίγο.
1: Κάτσε λίγο να
0: έλα, για πες, για πες.
1: Λοιπόν, και δεν ασχολούμαστε. Πρέπει εγώ να πάω στο Μίδα να πω είμαι αυτή, έχω αυτό, κάνω εκείνο ξανά. Τα έχω ήδη δηλώσει στην εφορία, τα έχω δηλώσει στο κτηματολόγιο και από εδώ και από εκεί.
2: Με το καινούργιο το σύστημα αυτά θα μεταφερθούν αυτόματα, θα μπορεί το σύστημα να βλέπει και να ελέγχει.
1: Θα μεταφερθούν αυτόματα, δεν πρέπει ξανά να κάνουμε εμείς κάτι.
2: Σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί και η παρέμβαση ώστε να διορθωθούν κάποια δεδομένα τα οποία ίσως να μην ήταν σωστά. Απλά πλέον θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των δεδομένων του κτηματολογίου με το ε9 και με το μισθωτήριο.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν αναντιστοιχίες σε πάρα πολλά. Είτε σκεμμένα είτε κατά λάθος.
0: Μα σε παρακαλώ τώρα, γασάπης εκεί, ο Φραπές,
1: η κυρία Τάρδε.
0: Ναι, σε παρακαλώ. Του έλεγε πόθεν έσχες. Και γιατί να σου πω, λοιπόν, ναι, θα σε βάλουμε και χαγιά στο αυτό. Λέω, δεν κατάλαβες. Με στη Βουλή τα έλεγε αυτά. Στη Βουλή, σε ερωτήσεις τον βουλευτό. Τέλος πάντων, ποιο πόθεν έσχες και ποια ιστορία. Θέλω να πάμε.
2: Εδώ βέβαια να πούμε ότι. Ναι. Έχουν αποφασιστεί και τα πρόστιμα τα οποία είναι υπέρογκα. Δηλαδή με το παλιό καθεστώς, αν κάναμε είτε από αμέλεια είτε από λάθος ένα μισθωτήριο εκπρόθεσμο, το πρόστιμο ήταν στα 100 ευρώ. Πρέπει να έχει οριστεί στα 500 ευρώ. Αλλά εάν αυτό η δήλωση που θα γίνει είναι για να ξεγελάσει ώστε να πάρθουν παραπάνω ποσά επιδοτήσεων, τότε τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 1.000 και φτάνουν στις 10.000.
1: Τώρα ελέγχει. Είναι ορθός, αλλά με ένα από αμέλεια πολλά είναι τα 500.
0: Ελέγχει τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γη και είδωρε εδώ στην ελληνική πλευρά και ο Υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Σκινάς, για να περάσει αυτό το Μάι Άγκρο, όπως το λέμε κλπ. Και υποσχεθήκανε ότι τώρα από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να υπάρξει η χρόνια παθογένεια που λέει και η λαοπρόβλητη κυβέρνησή μας, η χρόνια παθογένεια με τις επιδοτήσεις των αγροτών κλπ. Εγώ θέλω
2: να
0: ρωτήσω.
2: Μόνο με τις πλατφόρμες, όμως δεν μπορεί να.
0: Δουλειά δεν γίνεται.
2: Έλεγχη η διαδικασία εδώ. Θα πρέπει να υπάρχουν και αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ώστε να μπορούν να μην. Κάποιοι εκμεταλλεύονται έστω και αυτές τις καινούργιες πλατφόρμες για να μπορούν να πλουτίζουν εις βάρος των περισσότερων.
0: Του Έλληνος.
2: Αλλά στην πραγματικότητα, γιατί η πλατφόρμα δεν θα μπορεί να ελέγχει αν όντως τα εγωπρόβατα είναι
0: 18 εκατομμύρια ή 2 εκατομμύρια. Σωστό. Του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Θα βρει τρόπο να καταδολιεύσει και τι πια Μάη Άγκραση λέει εδώ τι ξέρει αυτός, εμείς ξέρουμε, εμείς είμαστε στην
2: απλά εδώ να πούμε με την καινούργια πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε τρεις κατηγορίες επαγγελματιών όπως οι λογιστές, όπως οι σύμβουλοι που είχαν και τόσο καιρό γεωργικοί σύμβουλοι και οι συνεταιρισμοί να μπορούν να κάνουν, άρα ξέρουμε ποιος θα κάνει, ποιος θα είναι ο πιστοποιημένος και ποιος θα έχει την αξιοδότηση για να κάνει την πλατφόρμα, για να κάνει τα συστήματα που χρειάζονται για τις επιδοτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά.
0: Άρα μας λέτε, κύριε Ρεόμπλε, κάτι που σημαίνει ότι.
2: Ότι αυτόματα αυτός που υποβάλλει έχει και την ευθύνη των δηλωτέων.
0: Α, μπράβο, είδες. Προσωποποιεί την ευθύνη τώρα λογιστή αυτή που είναι στο ΚΙΔ, που είναι η υποδοχή των αιτήσεων κλπ. Οπότε αν αυτοί έχουν την ευθύνη, να μην βάλουν υπογραφές σε μαϊμού, σε αέρα, πατέρα, ζώα, χωράφια, μαϊμού, μισθώσεις κλπ. Αυτό λέει, μας λέει, μιλάμε με
2: κάτι,
0: τον.
2: Κάτι που ο κλάδος μας χρόνια το ζητάει.
1: Ζητούσε, βέβαια.
2: Τι είναι αυτό που ζητάμε, δηλαδή.
0: Από το 1990.
2: Εμείς και στις φορολογικές δηλώσεις τι ζητάμε, να υπάρχει υποχρεωτικότητα υπογραφής του λογιστή, ώστε να είναι ο πρώτος έλεγχος για τη διασφάλιση και των επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά και του δημόσιου χρήματος. Γιατί εμείς ξέρετε ότι είμαστε ο ενδιάμεσος χρήματος, ώστε ο επιχειρηματίας να πληρώσει αυτά που πρέπει να πληρώσει και το κράτος να πάρει αυτά που δικαιούται να πάρει.
0: Συνομιλούμε...
2: Να μην υπάρχουν στρεβλώσεις ούτε από τη μία μέρια, ούτε από την άλλη.
0: Συνομιλούμε με τον κύριο Λευτέρη Ωρεόπουλο, που είναι ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα είναι και μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, μιλάμε για 50.000 μέλη, και οικονομικός επόπτης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Και θέλω να ρωτήσω, αυτή η πρωτοβουλία που έχετε πάρει, κύριε Ωρεόπουλε, σε σχέση με τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, δηλαδή πώς ακριβώς με τον τρόπο σας θα ενισχύσετε, πέστε μας και μια κουβέντα για τις εκπτώσεις, πώς πήγε η ιστορία, να ενισχύσετε την τοπική οικονομία, τους τοπικούς επαγγελματίες στα τοπικά καταστήματα.
2: Κοιτάξτε, το επιμελητήριο είναι το επιμελητήριο του νομού. Τα μέλη είναι, έχουν αυξηθεί από τις 50.000, αυτή τη στιγμή έχουμε αγγίξει 60.000. Μέλημά μας είναι οι τοπικές αγορές να είναι ενισχυμένες, να μπορούν οι επαγγελματίες των αγορών να... Γιατί καταλαβαίνετε, όλοι δραστηριοποιούμαστε σε μια γειτονιά. Από εκεί ζούμε τις οικογένειές μας. Το επιμελητήριό μας έχει να κάνει κυρίως με τους μικροεπαγγελματίες, έμπορους, λιανικοί καταστήματα, καφετέρειες, εστίαση. Εδώ το επιμελητήριο με διάφορες δράσεις προσπαθούμε να τονίσουμε. Αρχικώς η μεγαλύτερη δράση που κάνουμε είναι ότι γίνεται διαφήμιση να τονωθούν οι αγορές της χώρας. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κέντρα όπου θα μπορούν οι επαγγελματίες να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αγορές. Κάνουμε παρεμβάσεις προς αυτό το σκοπό, ώστε να εγλύψουν οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε σχέση με τους μεγάλους εμπόρους, τις ανώνυμες, τις πολυεθνικές εταιρείες. Εδώ να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και σαν επιμελητήριο ξεκινήσαμε να κάνουμε τις θερμοκοιτίδες ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε νέους επαγγελματίες. Στην περίοδο της έκθεσης παρέχουμε μέσω επιδότησης χώρο ώστε να μπορέσουν τοπικές επιχειρήσεις να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους μέσα στην έκθεση τους εκθέτες που θα έρθουν. Και γενικώς προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις που θα τονώσουν την τοπική αγορά και θα ενισχύσουν το εισόδημα των επαγγελματιών.
0: Κάνουμε παρεμβάσεις. Ναι, πέστε.
2: Παρεμβάσεις σχετικά με τα μισθώματα τα οποία, όπως θα γνωρίζετε, τις τελευταίες περιόδους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών έχουν μεγαλώσει. Σε πολλές των περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται η κρατική μέρημνα ώστε να υπάρχει το πλαφόν της αύξησης στο 3%. Και βρίσκουμε ιδιοκτήτες να ζητάνε 30, 50 και 100% παραπάνω αύξηση στο ενίκιο. Κάτι που οδηγεί σε λουκέτο επιχείρησεων.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, και Τσιμισκή και Εγνατία και Μητροπόλεως κλπ, βλέπουμε πολλά κλειστά καταστήματα.
2: Ναι, γιατί και εγώ θα αναφερθώ και σε ένα μεγάλο χρόνο που υπήρχε στον άξονα του μετρό.
0: Ναι.
2: Γιατί οι επιχειρηματίες εκεί κάναν μεγάλη υπομονή με τις λαμαρίνες μπροστά στα μαγαζιά τους. Με μεγάλο κόπο κράτησαν να ανοίξουν τις επιχειρήσεις, αλλά με το που άνοιξε ο δρόμος παρουσιάστηκε το φαινόμενο των ιδιοκτητών των ακινήτων να ζητάει, σου λέει, ανέβηκε η εμπορική αξία, έχουμε μετρό πλέον, έχει επισκεψιμότητα. Πλήρωνε για παράδειγμα κάποιος 1.000 ευρώ σε εκείνη την περίοδο, ξαφνικά τα ενίκια ζητήθηκαν 3, 4, 5.000.
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο γίνεται και στους κεντρικούς και σε άλλους κεντρικούς δρόμους, όπως είπατε, Τσιμισκή, αλλά και στις γειτονίες.
0: Ναι.
1: Εκεί οι Δελφόρ, είναι... Μακεδονίες, στην ανάληψη και στην περιοχή, τα βλέπω κάθε μέρα.
0: Ναι. Σωστό.
2: Μετά υπάρχει το θέμα ότι κάποιοι ζητάνε, οι παλιοί επιχειρηματίες ζητάνε αέρα για να μπορέσουν να πούν, ή και οι ιδιοκτήτες ζητάνε αέρα για να μπορέσει να μπει η επιχείρηση. Κάτι που εμείς ζητάμε να επανέλθουμε εφόσον φύγαμε και από τα. Έχουμε τελειώσει από την Επιτροπή και τα μνημόνια, να επανέλθουν οι επαγγελματικές μισθώσεις στα προμνημονίων δεδομένα.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή να υπάρχει η προστασία του επιχειρηματία, να υπάρχει ένα πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων, να μην μπορεί ο επιχειρηματίας ανά 2 ή 3 χρόνια να σπάει το συμβόλαιο ο επιχειρηματίας, ο ιδιοκτήτης ζητώντας υπέρογγες αυξήσεις, και να επανέλθει η προστασία της δεκαετίας όπως ίσχυε και πρώτων μνημονίων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικά.
2: Έχουμε ως επιμελητήριο έχουμε κάνει και ειδικές προτάσεις προς την κυβέρνηση. Μία από αυτές είναι η μείωση του ΦΠΑ, την οποία την έχουμε στοιχειοθετήσει με πάρα πολύ ωραία μελέτη.
0: Εν ώψη της ΔΕΘ κιόλα. Είναι σημαντικό αυτό. Για να δούμε. Ναι, ναι. Έχετε κάνει πρόταση.
2: Η συγκεκριμένη πρόταση έχει ένα χρόνο που την έχουμε δουλέψει αρκετά. Πρόταση η οποία θα αντικρούσει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η μείωση θα πάει στις τσέπες των επαγγελματιών, αλλά πραγματικά θα δώσει μείωση στο τι ξοδεύει ο καταναλωτής. Όπως έχουμε ζητήσει την κατάργηση της προκαταβολής για τα φυσικά πρόσωπα.
0: Ωραία.
2: Και την μείωση αυτή στα νομικά πρόσωπα. Γιατί ξέρετε, μια επιχείρηση βγάζοντας σήμερα κάποια κέρδη πρέπει να πληρώσει και ένα μεγάλο ποσό προκαταβολής για την επόμενη χρονιά που δεν θα ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Σημαντικό.
2: Απλώντας της μεγάλη ρευστότητα. Αυτά είναι μέτρα που προτάθηκαν και στον Υπουργό Ανάπτυξης, θα προταθούν και στον Πρωθυπουργό εν ώψη της ΔΕΘ, με σημαντικότερη πρωτοβουλία αυτή για το ΦΠΑ, όπου θα μπορέσει, αν εφαρμοστεί το πλάνο μας, ο καταναλωτής να δει μείωση στο τι ξοδεύει, να μπορέσει να ενισχύσει το καλάθι του, να πάρει παραπάνω πράγματα, αλλά και ο επιχειρηματίας να μπορέσει να πουλήσει την πραγμάτια σου πιο
0: ωραία.
2: Εύκολη.
0: Κύριε Ροπλή, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Ήταν ιδιαίτερο σημαντικά και χρησιμότατα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, θα το δούμε στην επόμενη επικοινωνία μας. Μας ρωτούν δηλαδή για το αυξημένο κόστος στις οργανωμένες παραλίες και αν αυτά τα ντρόουν που βάλαν στις παραλίες και τα pitch bar όντως με πρόστιμα και λουκέτα αντιμετωπίζεται, αλλά στο μεταξύ πληρώνουν τις Παναγιά στα μάτια. Για να πάει μια οικογένεια 4-5 ατόμων σε μια ομπρέλα, σε σλόγγ κλπ. Πρέπει να πληρώσει τη Παναγιά στα μάτια, που λέει ο λαός μας.
1: Το ξέρουμε.
2: Έχει αυξηθεί το κόστος.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Θα τα πούμε όμως την επόμενη φορά.
1: Όλοι το βλέπουμε.
2: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρεόπιλε.
2: Καλή Παναγία σε όλους.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Να πούμε και μια καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Δροσερό, σήμερα Λονδίνο λέει, όπου εκεί εργάζεται. Μας στέλνει την αγάπη του, την εκτίμησή του για τα σχόλια και τις παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά. Και να πάμε λίγο να δούμε αυτό που σε καίει πάρα πολύ.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και έτσι στους Θεσσαλονικείς, παιδί μου. Αλλάζει η επέκταση του μετρό με τους 5 νέους σταθμούς προς Καλαμαριά μέχρι τη Μίκρα. Αλλάζει και τον σχεδιασμό στον ΟΑΣΤ, τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Έχουμε μια κεντρική αλλαγή, αποτελεί τροποποίηση γραμμής 06 σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 06α και 06β, μεταξύ του σταθμού μετρό Νέας Ελβετίας και του σταθμού μετρό Μίκρας. Η νέα γραμμή διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη διαδρομή της υφιστάμενης 06 στην Καλαμαριά και επεκτείνει την εξυπηρέτηση προς την περιοχή της Κηφισιάς κατά τις ώρες αιχμής. Η μέση συχνότητα των 06α και 06β διαμορφώνεται σε 15 έως 20 λεπτά, δηλαδή κάθε 15-20 λεπτά θα έχετε ή το 06α ή το 06β.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν ξέρεις να μου πεις, γιατί κάθε φορά που τροποποιείται κάτι για κάποιο λόγο λένε το 06α, το 06β, το 06γ, το 06δ, και εγώ γιατί πρέπει να το θυμάμαι? Πες το 50, πες το 80, πες το 150.
1: Κοίταξε, έτσι όπως το έχω δει και πρόσφατα, γιατί ανεβαίνω στα λεωφορεία, εγώ παίρνω το 3K από την περιοχή του Βότση και πάω προς το κέντρο. Ρωτάω γιατί θέλω να πάω κάπου για να δω πόσο κοντά είναι ήθελα να πάω στην Μητροπόλεως σε ένα ιατρείο. Λοιπόν, οπότε μου είπε ρωτάς, το βλέπεις και στην πινακίδα επάνω, λέει το 3K έρχεται σε 8 λεπτά, μετά σε 5 λεπτά, μετά σε 2 λεπτά, ξέρεις τι ώρα έρχεται. Είναι πολύ καλό το σύστημα.
0: Συμφωνώ, αλλά γιατί,
1: λέω, κόσμο γύρω
0: γιατί
1: σου
0: τα ονομάζουν έτσι, δηλαδή με να ρωτάμε
1: και
0: να τα δώσουν έναν άλλο αριθμό, ρε εσύ.
1: Πώς να τα δώσουν?
0: Ατελείωτη είναι η αριθμή.
1: Πλούταρχος, Οδυσσέας, Γέλη, Αλέξανδρος.
0: Όχι, να τα συνεχίσουν. Γιατί πρέπει να λέγεται 6α, 6β, 6γ, 6δ και να μην λέγεται 15, 25, 45. Βαίνει στο σταθμό στη Νέα Ελβετία, παρότι το φτιάξανε λίγο τώρα, είναι λίγο καλύτερος. Κοιτάς γύρω-γύρω, λες, τώρα πού να πάω, ρε παιδιά? Ποιο είναι το Β, ποιο είναι το Γ, ποιο είναι το Δ?
1: Μην τα δραματικό.
0: Ρωτάς τον οδηγό να κατακεί. Τι να κατακεί? 10 έχει κατακεί.
1: Κατακεί δεν λέει, δεν σου λέει ποτέ ο οδηγός. Δεν σου λέει κατακεί. Ναι, καταδώ και κατακεί τώρα.
0: Λοιπόν, για πες τώρα, τι άλλο?
1: Τι να πω?
0: Παράλληλα, θα είναι πιο εύκολη και η πρόσβαση στους σταθμούς του μετρό, γιατί θα έχουμε και τη νέα τοπική γραμμή 07 TAF.
1: Καλά, τι φωνάζεις τώρα, ποιος είναι?
0: Γιατί είναι πάλι το 7 που το παίρνω εγώ, Γιάννης. Θα είναι το 7 TAF τώρα.
1: Φωνάζεις, καλή.
0: Δεν εντάξει, θα ξέρεις τώρα. Χαμήλωσε το λίγο, να μην το
1: χαμήλωσα,
0: δυνατά.
1: Το χαμήλωσα. Λοιπόν,
0: αυτό το 7 TAF το καινούριο, λοιπόν, θα πηγαίνει, θα συνδέει τον Άγιαννη και τον Καραμπουρνάκη μέσω της Πόντου, που νομίζω δεν περνούσε τώρα από την Πόντου. Οπότε θα σε εξυπηρετεί και εσένα καλύτερα.
1: Το 07 TAF.
0: Το TAF θα παίρνεις, δεν παίρνεις το απλό. Αν παίρνεις το απλό, θα πας
1: άλλο. Το Καλαμαριά είναι το 07 TAF.
0: Μπράβο. Ναι. Και επίσης θα έχουμε και δύο καινούργιες γραμμές. Το Μ2. Άντε πάλι Μ2.
1: Σταθμός
0: μετρό Μίκρα IKEA.
1: Έτσι.
0: Που θα, και το Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Τώρα, διατηρούνται και προσαρμόζονται οι υφιστάμενες γραμμές, δηλαδή παραμένουν όσες έχουν.
0: Διατηρούνται, δεν προσαρμόζονται.
1: Στο νέο δίκτυο διατηρούνται οι γραμμές. Το 5, Νέα Κρίνη Βενιζέλου. Το 4, Καλαμαριά Χαριλάου. Το 33, Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Και το 39, Κηφισιά Δικαστήρια.
0: Αντροποποιούνται, καλά είπες. Έχουμε και
1: παράλληλα πραγματοποιούνται στοχευμένες τροποποιήσεις. Ρωτάς. Ρωτώντας πας στην πόλη, λέω
0: λάθος. Στις
1: να ρωτάτε. Γιατί να με ρωτάτε? Στοματάκι, γιατί το έχετε το στοματάκι σας? Να ρωτάτε. Να ρωτάτε. Γι' αυτό υπάρχουν εκεί και είναι ευγενείς στη μεγάλη πλειοψηφία οι άνθρωποι του ΟΑΣΤ και δίνουν τη σχετική πληροφόρηση. Για όνομα του Θεού. Πάντα υπάρχει.
0: Να μην το σπρίζουμε κιόλας όμως κάθε
1: φορά. Δεν
0: ώρα
1: είπαμε να πιάσουμε κουβεντούλα, να συζητήσουμε για το Κυπριακό. Μια γραμμή θα μας πει, πάει εκεί ή δεν πάει.
0: Να
1: αυτό...
0: με ρωτήσεις, ρωτάνε όλοι όμως.
1: Ωφ Παναγία μου. Μου βγάλε την ψυχή σήμερα. Ήταν πολύ αντιπολίτευση σήμερα.
0: Έπεται και το επόμενο Σαββατοκύριακο που να σου θυμίσω.
1: Ναι, το λαμβάνω υπόψη μου.
0: Κράτα την ψυχραιμία σου.
1: Όχι, την κρατάω απόλυτα. Απλά και κάνω. Λοιπόν, θα πάμε στα αθλητικά.
0: Θα πάμε, έλα. Τραγούδι λίγο και παίρνω εγώ.
1: Ναι, ναι.

Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου, νέος πλοηγός μας, κονσολιέρης μας, η Αργυρό Αρβανιτίδου, την οποία και ευχαριστούμε θερμότατα για την παρουσία της, την βλέπουμε απέναντί μας.

0: αφού αξιολογούνται όλες οι παράμετροι και όλα τα δεδομένα με κεντρικό ζητούμενο η εξυπηρέτηση του εθνικού πατριωτικού συμφέροντος. Τελεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Διαφωνείς? Όχι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πτήση ντρόουν άγνωστης προέλευσης πάνω από στρατιωτική βάση στη Γερμανία. Αυτό με τα ντρόουν έχει παραγίνει.
1: Χορεύουν τα ντρόουν, δεν ξέρω, αριστερά.
0: Ναι, ναι, εντάξει, παιδιά λέει, όχι, δεν είναι της Ουκρανίας. Είναι πάνω από την παραλία εκεί στο αυτό για να δουν πώς έχουν παραβιάσει ένα γυαλό. Άι, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με τα ντρόουν. Χαμός γίνεται. Για πες. Για πες, πάμε στα αθλητικά, άντε πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Θοδωρής ο Φελάνης είναι μαζί μας, ο αγαπημένος μας.
0: Θοδωρή Φελάνη.
1: Είχαμε καιρό να τον βγάλουμε.
0: Μας. Ναι, πού είσαι, παιδί μου. Πού είσαι να ακούσουμε τα αθλητικά, να ανοίξει το μάτι μας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλά είμαστε. Λοιπόν, θα σας εκπλήξουμε ευχάριστα, γιατί δεν θα ξεκινήσουμε με τα ποδόσφαιρα και τα βόλεϊ που θέλετε εσείς. Θα ξεκινήσουμε με το στίβο, με τον κλασικό αθλητισμό. Η ελληνική ομάδα ταξίδεψε στο Μπέρμπιγχαμ και η ελληνική τηλεόραση, η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι πάντα εκεί για να δείξει τις προσπάθειες των Ελλήνων πρωταθλητών. Έτσι δεν είναι?
1: Το πηγαίνουν και πολύ καλά.
0: Έτσι.
2: Έτσι είναι, όπως πολύ καλά πήραμε το προηγούμενο διάστημα και στην Κοπηλασία, όπου επίσης είχαμε επιτυχίες και 5 μετάλλια στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Γενικότερα μας έχουν συνηθίσει σε επιτυχίες οι Έλληνες αθλητές στο κομμάτι της Κοπηλασίας, όπως και στον στίβο, που πραγματικά είναι σε εξέλιξη από το διάστημα οι αγώνες και περιμένουμε το επόμενο διάστημα ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες σε αυτό τον τομέα.
0: Από αύριο αρχίζει, να πούμε, Δευτέρα 10 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 16 Αυγούστου, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που φιλοξενείται στο Μπέρμπιγχαμ της Αγγλίας. Η ΕΡΤ, μέσω της ΕΡΤ 1 και της ΕΡΤ 2 Σπορ, θα δείξει. Πρώτος ρίχνονται στη μάχη η Ραφαηλίδου με τη Μαγκούλια στη σφαιροβολία, ενώ λίγο αργότερα το μεσημέρι της Δευτέρας, αύριο δηλαδή, ο Ολυμπιονίκης, ο Μίλτος μας, ο Μίλτος Τεντόγλου, ξεκινά τα αποκριματικά, θα κάνει μια προσπάθεια, θα χτυπήσει πάλι κανένα πόσο 7-80
1: το τελευταίο
0: 7 ή 6-80 είναι υπερβάλλω αγαπητέ Θοδωρή Φελάνη, πόσο είναι το ρεκόρ που θέλει να φτάσει?
2: Θα το δω και θα σας πω. Ωραία. Να θυμίσουμε ότι μετά τη δεύτερη θέση της Εύελιν Μητροπούλου στο Μήκος είχαμε και την Ιουλιάνα Ρούσου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2 ώρες 3 λεπτά και 8 δέκατα.
0: 8-8 είναι, ούτε 6 ούτε 7.
1: Ναι,
0: 8-66 ναι, πηδάει το παλικάρι μας και ισοφάρισε το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα με το 8-66. Αλλά είχε πει ότι σε ένα από τα άλματα είχε φτάσει, είχε περάσει και το 870 και το 880.
1: Πόσα χρόνια μακάρι είχε το ρεκόρ ο Τσάτουμας, πολλά, ε?
0: Πολλά έχει, ναι, βέβαια, βέβαια. Και ήταν, του είχε γίνει αυτό, όχι μόνο στον Μίλτο, σε όλο το... Ότι κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει αυτό το ρεκόρ.
1: Λοιπόν, μιας και το ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά, θα μου επιτρέψετε να δώσουμε τις ολόψυχες ευχές μας στον αγαπημένο μας Ντέλια. Γιατί έχει το δεύτερο του παιδάκι.
0: Α, να του ζήσει.
1: Γεννήθηκε η κόρη του. Είχε ένα αγοράκι, όπως όλοι ξέρουμε.
0: Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι.
1: Και γέννησε τώρα η σύζυγός του και είναι γέστατο το κοριτσάκι. Πάντα επιτυχίες, πάντα χαρούμενα να τα χαίρονται.
0: Και τα μωρά τους να είναι οικογένεια Κωνσταντέλια, να είναι καλά, να έχει υγεία και... Να φροντίσει να περάσουμε την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Να φροντίσει να περάσουμε την Πέμπτη για να γελάσει το χιλάκι μας μετά από αυτό που πάτησε. Αλλά βέβαια, το ξαναλέμε πάλι, δεν τα περιμένουμε όλα από τον Τέλεια. Έτσι,
1: έτσι.
0: Δεν είναι τα πάντα αρχή και τέλος κλπ. Πρέπει να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι συναθλητές του, λέω. Λοιπόν, για πες μας, Θοδωρή.
2: Ναι, το είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, όλος ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ασχολείται με το επόμενο βήμα που είναι ο επαναληπτικός, έτσι πως τα έχει φέρει ο ΠΑΟΚ, έχει μπει σε μια αγχωτική φάση, είναι με την πλάτη στον τοίχο, κακά τα ψέματα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο τα αναλύσατε και χθες, έχω την εντύπωση ότι
0: έτσι,
2: ο ΠΑΟΚ είχε 70-30 κατοχή, είχε 15 τελικές, είχε 5 κόρνερ αντί ένα του αντιπάλου, πλήρωσε αυτό το παιδικό λάθος που έκανε στο ξεκίνημα.

0: Όπως και στην Πολωνία, στα 16 δευτερόλεπτα. Τώρα μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια αγωνιστική Ιούλιο και Αύγουστο για 60-70 λεπτά.
1: Έχουμε καμιά νέα μεταγραφή με αυτό να κλείσω το κεφάλι.
0: Ναι. Ναι, γενικότερα χρειάζεσαι αποτελεσματικότητα, την οποία δεν έχεις, δεν έχει ποιότητα ο ΠΑΟΚ στις τελικές προσπάθειες. Είδαμε τι έγινε με την περίπτωση του Ζαφίρη, με τους Τάισον, υπήρχαν ευκαιρίες, δεν ήταν αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ, είχε κακά τελειώματα, το είχες πει και εσύ και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, την προηγούμενη εβδομάδα, ρωτούσες διαρκώς για το θέμα του ΦΟΡ. Εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή στο κομμάτι του γκολ. Μας έχει δείξει ο Λύση ότι από τα φιλικά ότι δεν τρελαίνεται τόσο για τον Γερεμέγεφ. Επέλεξε τον Μύθου, δεν βγαίνει ο Μύθου. Με το σπαθί του έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, είναι ένα πολύ καλός παίκτης. Αυτό το διάστημα δεν δείχνει να είναι πολύ αποτελεσματικό. Ναι. Λοιπόν, οπότε το κομμάτι τώρα του, το μεταγραφικό, τι ισχύει.
1: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ισχύει. Αυτό που γράφει και το σενάριο για την επιστροφή του Τσικάρα.
0: Δεν προκύπτει ακόμη 100% το θέμα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο αποχώρησης του Γερεμέγεφ. Γιατί έχει μια καλή πρόταση οικονομικά από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο.
1: Μάλιστα.
0: Αν προχωρήσει αυτό το ενδεχόμενο, ο ΠΑΟΚ θα πάει σε δύο επιλογές στο κομμάτι του ΦΟΡ, όχι σε έναν. Ο ένας ενδεχομένως να είναι ο Χωσέλου, 36χρονος, με εμπειρία Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία. Πέρσι έπαιζε στο Κατάρ. Ο δεύτερος θα είναι μάλλον κάποιος μικρότερης ηλικίας. Ακούστηκε η περίπτωση του Σκουτσέζου, του 22χρονου του Ούρε. Δεν είναι εύκολη όμως η υπόθεση. Οπότε έχουμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος αυτή τη στιγμή ασχολείται με το ενδεχόμενο απόκτηση δύο παικτών, αν επαναλαμβάνω.
1: Μισό λεπτό, Θοδωρή. Είναι άλλος ο Τσικάρας του ΠΑΟΚ και άλλο αυτό που ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΛ, η Λάρισα, έναρξη συνεργασίας λέει με τον Έλληνα αμυντικό μέσο Άγγελο Τσιγκάρα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλος ο Τσιγκάρας και άλλο ο Τσικάρας. Μην τους μπερδέψουμε.
0: Άλλη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με ΠΑΟΚ και Τσιγκάρα. Δεν υπάρχει και αυτό το.
1: Δεν υπάρχει. Εντάξει. Γιαννούλης είναι σε φουλ ρυθμούς.
0: Είναι σε φουλ ρυθμούς, ετοιμάζεται.
1: Ο Ντεσπότοφ επίσης είναι σε καλό δρόμο να αποκατασταθεί.
0: Ολοκληρώνω λίγο για τα μεταγραφικά. Μιχέλ Μπρενσίς, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον είχε ουσιαστικά συμφωνήσει. Φαίνεται ότι κάπου κολλάει το θέμα. Είναι ένα παίκτη ο οποίο προορίζεται για το δεξί άκρο τη άμυνα. Έχει μια καλή πρόταση και από άλλο σύλλογο. Δεν προχωράει το θέμα. Ίσως να χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να εντοπίσει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ εκτός από θετικό θέλει και στόπερ, θέλει και χαφ. Αναμένεται, έχει βρει παίκτες και στη θέση του στόπερ και στη θέση του χαφ. Δεν έχει, θα ανάψει προσεχώς το πράσινο φως και ο Λύση για να προχωρήσουν αυτές οι μεταγραφικές υποθέσεις. Αν θες, συγγνώμη μου, έπρεπε ο ΠΑΟΚ λίγο νωρίτερα να φροντίσει το κομμάτι του ΦΟΡ.
1: Να πούμε επίσης ότι ο ΜΕΙΤΕ υπευλήθη σε χειρουργείο και έχει μπει πλέον στη φάση της επιστροφής, έστω και αργά, αλλά πλέον δόθηκε ριζική λύση στο πρόβλημα που είχε στο γονατό του και ας ελπίσουμε ότι όσο το γρηγορότερα θα επιστρέψει, γιατί είναι παιχταράς, αυτό είναι δεδομένο.
2: Τις ευχές του της έστειλε και ο ΠΑΟΚ και όλοι μας.
1: Έτσι,
0: το κομμάτι του Κωνσταντέλια, να πούμε ότι υπάρχουν φήμες ότι. Καλά, είναι λογικό με τις εμφανίσεις που κάνει, έχει προσελκύσει ενδιαφέρον των ομάδων.
1: Καλά,
0: η Ρώμα είναι μία από αυτές.
1: Προς
0: το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Θα δούμε αν στο μέλλον φουντώσει κάτι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ αυτή δεν γνωρίζει κάτι για πρόταση.
1: Ναι, τώρα. Με 20 και 27 και 28 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια θα δώσει να τον Τέλεια. Όποιο με 100 εκατομμύρια στο ΜΑΚ. Λοιπόν, το συζητάνε. Με 100 εκατομμύρια. Λιγότερα δεν έχει. Αφήστε τα. Και η Ντόρτμουντ και το Κίκερ και το Μίκερ κλπ. Αφήστε τα χαζά τώρα.
2: Πάντως, μια και είπε.
1: Άσε τώρα κάνουμε, να φτιάξουμε μια ομάδα τώρα.
2: Μια και είπε Ντόρτμουντ. Έχουμε σήμερα πάντως και σε σχέση με αυτό που λέμε για τους Έλληνες τα ταλέντα που φεύγουν έξω. Σήμερα έχουμε έναν ενδιαφέροντα αγώνα όπου είναι πολύ πιθανό να βρεθούν απέναντι ο Καρέτσας με τον Τζόλι,
1: ναι.
2: Γιατί είναι πιθανό να κάνει και την πρώτη του εμφάνιση.
1: Καλά,
2: ο Καρέτσας.
1: Τζόλις έχει κάνει παπάδες πάλι. Έβαλε ένα γκολ. Χτύπησε ένα κόρνερ και το έστειλε κατευθείαν συστημένο στο κεφάλι. Πήδησε ο τερματοφύλακας, δεν την έφτασε και έφτασε στο κεφάλι του από πίσω που ήταν τη δική του ομάδα, τη Arsenal, και το βάλε έτοιμο γκολ δηλαδή, ναι, στο πιάτο. Ναι. Δηλαδή όπου και να χτυπούσε στην αιστεία θα πήγαινε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Φοβερό.
1: Δεν παίζεται, δεν παίζεται ο Τζόλις.
2: Το 18χρονο ταλέντο μας.
1: Δεν θα μείνει στην Arsenal. Εγώ είμαι σίγουρο ότι.
2: Σήμερα να εμφανιστεί για πρώτη φορά με τα χρώματα τη καινούργια ομάδα.
1: Να δούμε.
2: Δεν να βρεθεί απέναντι στο Τζόλι.
1: Να το δούμε, να το δούμε αυτό και δεν...
0: Είναι δύο Έλληνες παίκτες οι οποίοι πραγματικά έχουν φτάσει με το, με το σπαθί τους και έχουν φτάσει με τις εμφανίσεις που έχουν κάνει. Ξεχωρίζουν και είμαστε χαρούμενοι να τους βλέπουμε να διακρίνονται. Κλείνουμε το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε απλώς για τον κόσμο. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ προκριθεί, αντιμετωπίζει την ηττημένη από το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Σε περίπτωση που, επαναλαμβάνουμε, ο ΠΑΟΚ τα καταφέρει αν χάσει. Και χάσει την
1: πρόκληση. Άστο τώρα, άμα θα χάσει τώρα και την
0: ΕΒΕ. Εντάξει,
1: θα δούμε άμα θα χάσει. Να, όταν κερδίσει, πες εσύ.
0: Αμά, κακό πράγμα. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Το κόφερ.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ ικανή, πάρα πολύ καλή η Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ είναι το outsider αυτή τη στιγμή, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα.
1: Τέλος πάντων, άμα ξαναγίνει πέναλτι, να το χτυπήσει ο αρχηγός μας, το παλικάρι μας, όχι ο Ζήφκοβιτς, παιδί μου. Δεν είναι, κρύο αίμα, ξέρει τώρα, δεν πάνε να φωνάζουν 50.000 αυτοί κλπ. Ζήφκοβιτς είναι κρύο αίμα. Παπα, τέλος. Ο άλλος ο δικός μου, Γιάννη Τσότης, είναι αυτός, ναι. Για πες.
0: Το θέμα του πέναλτι είναι κάτι το οποίο πονάει.
1: Έτσι.
0: Στο παρελθόν είχε τον Σβάμπ, είχε τον Βιερίνη. Αυτοί θυμάσαι, αναλαμβάνανε κυρίως τις εκτελέσεις.
1: Γερμανός εκεί.
2: Αυτό είναι.
1: Ντάσι, γενού γλίμπλη και φρίτς. Δεν έπαιζε με τίποτα. Δεν,
0: Σβάμπ, το τελευταίο διάστημα ο ΠΑΟΚ έχει το πληρώσει και απώλεια βαθμών και αποτελεσμάτων και πέρσι υπήρχε ένα ζήτημα σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν θυμάμαι, ο Ζήφκοβιτς έχει χάσει κανένα πέναλτι.
0: Ναι, δεν είχε απόλυτη ευστοχία, είχε θέματα. Δεν ήταν ότι είχε ήταν θέματα. Ο αλάνθαστος εκτελεστής.
1: Εγώ το πιστεύω πολύ.
2: Και ο Βιερίνια που είπε όμως.
1: Βιερίνια δεν παίζει, ρε φιλενάδα. Τώρα τι να κάνουμε, το κατεβάσουμε τώρα από τη διοίκηση γενικό αρχηγό να χτυπήσει το πέναλτι. Τώρα δεν γίνεται. Λοιπόν, τέλος
0: πάντων. Προλαβαίνουμε να πούμε για τον Άρη Γεωλόγια.
1: Πώς δεν προλαβαίνουμε τώρα.
0: Γιατί εξαντλήσαμε τον ΠΑΟΚ 2-2.
2: Άμα με πετύχει εμένα να παριστάνω το Θωμά εδώ πέρα, αυτά παθαίνω. Με τον Αλέξανδρο. Άμα είναι εδώ, εντάξει, φωνάζει.
0: 2-2 Άρης χθες με τον Πανθηναϊκό. Έδωσε χρόνο στους μικρούς ο Γρηγορίου. Και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Τον Μπασιού, τον Διαλό, τον Παλάσιο. Ο Πανθηναϊκός σκόραρε δύο φορές έτσι εκμεταλλευόμενος λάθη στο χώρο του κέντρου για τον Άρη. Θετικό δείγμα η παρουσία του Μύρ και του Καντεβέρε, τους οποίους δοκίμασε ο Γρηγορίου. Ο Πανσαρικός ήταν η ομάδα που προηγήθηκε με 2-0 στο 12 και στο 40. Ο Άρης συνέχεια έγινε ένα δοκάρι με τον Μπασιρού. Ισοφάρισε 2-2 με γκολ του Γιαννιώτα, ο οποίος δείχνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Γρηγορίου. Είπε ότι θέλουμε να είμαστε έτοιμοι ενώπιση του αγώνα με την Νάπολη. Είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ για τον Άρη φιλικό. Την Τετάρτη θα παίξουν στην Ιταλία δηλαδή με την Νάπολη. Και να πούμε ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ κοντά σε κεντρικό αμυντικό.
1: Πολύ σοβαρός και πολύ συγκροτημένος ο κύριος Γρηγορίου. Έχει δώσει δείγματα γραφή.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, και δηλαδή πολύ τον εκτιμώ ιδιαίτερα από τον τρόπο που τη εκφοράς του λόγου, συγκρότησης, απαντήσεις που δίνει κλπ. Πραγματικά είναι πολύ καλός ότι στο τιμόνι πλοηγός του νέου Άρη για αυτή την χρονιά είναι ο κύριος Γρηγορίου.
2: Έχουμε και Ηρακλή τίποτα.
0: Ναι, και κλείνουμε με τον Ηρακλή. Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ηρακλή απέναντι στον Βόλο. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, όπως έχει οριστεί ήδη από την ΕΠΟ. Και ο Ηρακλής έχει και αυτό με τη σειρά του κάποιες μεταγραφικές αναζητήσεις. Γράφονται διάφορα ονόματα τα οποία ενδιαφέρουν τον Ηρακλή. Πάντως το βέβαιο είναι ότι ανακοίνωσε χθες έναν Αφρικανό διεθνή back half με πορτογαλικό διαβατήριο, τον Νανού, ο οποίος είχε μια γεμάτη χρονιά πέρσι στον ΑΠΟΕΛ. Έχει παίξει και στο MLS με τον Ντάλλας. Είναι η τελευταία μεταγραφή για τον Ηρακλή. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Επίκειται και μια συνάντηση του μεγαλομετόχου του Μενεβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, τον Ιταλό, τον προπονητή, το επόμενο διάστημα, προκειμένου να τα βάλουν κάτω και να δουν τι ακριβώς λείπει αυτή τη στιγμή από το μεταγραφικό παζλ, το οποίο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Σχεδόν έχει καταλήξει ο Ματσάρη και στο σχήμα. Αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε ο Ηρακλής στα φιλικά παιχνίδια, το οποίο θα εμπιστευτεί την φετινή χρονιά, δηλαδή τους παίκτες τους οποίους δείχνει ότι εμπιστεύεται, θα δούμε το επόμενο διάστημα αν θα γίνουν και κάποιες άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Δύο ακόμη λένε οι πληροφορίες για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν θα δώσει άλλο φιλικό παιχνίδι. Πλέον προετοιμάζεται για το μάτς 17 Αυγούστου στις 9 με τον Βόλο.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θοδωρή, να είσαι καλά. Πληρέστατο το ρεπορτάζ, όπως πάντα. Καλή σε ευχαριστούμε συνέχεια. Πολύ. Φεύγουμε από το αθλητικό ένθετο για να πάμε πολύγων

0: Για να πάμε στο πολιτιστικό μας ένθετο, να εκκινήσουμε από την παράσταση «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καμπουτζίδη στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών. «Η Καριάτιδα» είναι κωμωδία του Γιώργου Καμπουτζίδη που σχολιάζει με χιούμορ και σαντηρική διάθεση την ελληνική πραγματικότητα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη, σκηνικά Άρτεμις Φλέσα, κουστούμια Ιφηγένεια Νταουντάκη, και έχει αρκετούς συντελεστές. Παίζουν Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκότης, Σταμάτης Φακορέλης και Μαρία Φιλίνη. Κυριακή 13 Αυγούστου, μέχρι εκεί θα είναι τα συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη παράσταση. Κυριακή 9 Αυγούστου.
1: Πάμε στην Αντιγόνη του Σοφοκλή.
0: Εκεί θα πήγαινα μόλις τώρα.
1: Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ο Θέμης Μουμλίδης επιστρέφει στην Αντιγόνη, τραγωδία του Σοφοκλή, μια από τις σημαντικότερες ηρωίδες της δυτικής δραματουργίας. Μαζί του ένα σύνολο αξιόλογων ηθοποιών, με τη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης και το Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα.
0: Ναι, έχουμε και την Κυριακή 9 Αυγούστου το Gadget Modern Jazz Quartetto στο Πόρτο Βαλίτσα. Το Πόρτο Βαλίτσα έχει συνηθίσει να δημιουργεί αυτές τις όμορφες, ωραίες στιγμές. Η Κυριακή 9 Αυγούστου έχει και την παρέα του Μίκη και το τραγούδι της Χαράς στο Σινέ Σάβας.
1: Ο Μίκη και οι φίλοι του οργανώνουν μια συναυλία με τραγούδι, χορό και αγάπη. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην παράσταση, βοηθούν τους ήρωες, τραγουδούν και χορεύουν με τις μασκότ. Κείμενο διασκευή σκηνοθεσία Γιώτα Τζουάνι.
0: Είπες και για το επόμενο, ότι είναι η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης. Κυριακή 9 Αυγούστου, το Παιδικό Θέατρο.
1: Τα Μίλα Κουλίεβα σκηνοθεσία.
0: Μπράβο. Και στο Ανοιχτό Θέατρο Ασπροβάλλητας, στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης και στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. Είναι μια μίνι περιοδία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι. Λοιπόν, είναι μερικές από τις πολιτιστικές πινελιές και τα πολιτιστικά δρόμενα, θεατρικά κατά βάση, που μας έδωσε τη δυνατότητα το ένθετο της παράλλαξης ατζέντα να σας μεταφέρουμε, και ελπίζουμε ότι θα περάσετε όμορφα, είτε το επισκεφτείτε, αν δεν το επισκεφτείτε, όμορφα είναι και με τις παρέες του Αυγούστου, έτσι. Και εμείς θα περάσουμε όμορφα.
1: Χωρίς πολύ κόσμο, χωρίς πολύ κίνηση, χωρίς πολύ φασάρια.
0: Λοιπόν, θα με αντέξει άλλο ένα Σαββατοκύριακο.
1: Αλλά με πολύ ζέστη.
0: Θα με αντέξει άλλο ένα Σαββατοκύριακο.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ
1: με πολύ. Μεγάλη μου χαρά.
0: Μου δίνει χαρά. Δεν σου χαμογελάει εδώ το κορίτσι μας Αργυρό. Αργυρό Αρβανιτίδου.
1: Αγαπημένη.
0: Λοιπόν, θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Ήδη τον βλέπουμε, το παλικάρι μας
1: ήρθε
0: στις επάλξεις. Αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Μεσημέριασε. Με την Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Τηγιανακίδου. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός την ερχόμενο, που είναι και της Παναγίας, έτσι.
1: Το Σάββατο βεβαίως.
0: Όπου η μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα, είπαμε, με την αγαπημένη εδώ την Κέλλη Παπαθανασίου.
1: Θα πάμε παντού με τη βοήθεια των συναδέλφων.
0: Σε όλες τις Παναγίες, σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια στην Κορονίδα, συγχωρέστε με την αυτήν, ξέρετε ποια είναι.
1: Παναγία Σιμελά. Καμιά αμφιβολία.
0: Παναγία Σιμελά δεν είναι. Εκεί βάφτισα και την κόρη μου, εκεί είναι το άπαν. Εκεί είναι η αρχή και το τέλος.
1: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλά να περάσετε όσοι πάτε διακοπές. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε που και που. Που και που, εντάξει.
0: Που και που.
1: Ναι.
0: Που και που.
1: Γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, θέλουν λίγο να ξεφύγουν.
0: Να προσέχετε στους δρόμους.
1: Βασικό.
0: Έτσι. Αν τυχόν πιείτε, αφήστε να το οδηγήσει κάποιος άλλος ή πάρτε ένα ταξάκι και πάτε στην ευχή της Παναγίας. Όμορφα, ήρεμα, με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Προσέχετε τον εαυτό σας. Προσέχετε τους άλλους. για όνομα του Θεού κλπ. Όλα καλά. Μην μπαίνετε στη θάλασσα αν έχετε φάει. Αφήστε να περάσουν 2-3 ώρες.
1: Στην πισίνα.
0: Ναι, στην μπάκα. Η μπάκα, άμα ναι, έχετε φάει ένα σκασμό ψαρούκλες κλπ. Μην πάτε μετά από 10 λεπτά και κάνετε μπλουμ. Και θα κάνετε μπλουμ και θα έχετε προβλήματα με το μπλουμ.
1: Αφήστε να περάσουν. Προσοχή έτσι, και στις πισίνες. Δεν έτσι, θέλω να πω. Κλείνοντας για αυτή την απίστευτη τραγωδία που είχαμε πάλι για μια ακόμη φορά.
0: Προσέχετε τα παιδιά σας, ρε παιδιά. Προσέχετε τα παιδιά σας.
1: Εντάξει, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή τώρα. Άσε, άσε. Δεν το είπαμε το σύνορα. Ας μην το πούμε για το κλείσιμο. Όλα καλά να πάνε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά να είστε όλοι. Καλά να περνάτε.
0: Γέλη Παπαθανασίου.
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Την αγάπη μας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εγκαταλείπουν την πόλη για τις διακοπές του 15 Αυγούστου, με τη Χαλκιδική και την Πιερία να εμφανίζουν σχεδόν 100% πληρότητα. Στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, παρουσιάζει αρκετές καθυστερήσεις και η κίνηση των οχημάτων γίνεται με χαμηλές ταχύτητες. Την ίδια ώρα, ουρές σχηματίζονται στα διόδια Μαλγάρων, ενώ μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια της Ανάληψης. Η εικόνα στο τελωνείο των Ευζώνων είναι σήμερα καλύτερη. Ωστόσο, αναμένεται να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την επιστροφή των Βαλκανίων τουριστών στις χώρες τους. Στο κόκκινο είναι από το πρωί κυκλοφορία και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, από όπου σχηματίστηκαν ουρές στα εκδοτήρια. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς παραθαλάσσιους προορισμούς, αλλά και προς την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, ενώ αρκετοί επιλέγουν τα νησιά του Ιωνίου, όπως την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση και στο σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού, αν και η εικόνα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον προορισμό. Ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες καταγράφονται στα δρομολόγια προς στην Πελοπόννησο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, με αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, και χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για διάφορα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων, με την εκτιμόμενη κίνηση να φτάνει τους 34.441 επιβάτες. Σε ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς από σήμερα ξεκίνησε ένα δύσκολο τριήμερο με ζέστη και ισχυρούς ανέμους έως και οκτώμποφορ. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code έχουν τεθεί σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, μετά τη χθεσινή σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύθηκε η κυκλοφορία σε δάση, άλση, πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 9.30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στα πυργαδίκια στη Χαλκιδική. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 3. Στον 102 FM μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος στη Συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν. Τόνισε ότι πρέπει να σταθμίσουμε πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να αγνοούμε αυτή τη στιγμή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στην τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες στην Πάρο, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, από την πισίνα του οποίου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το 4χρονο αγοράκι και αργότερα στο κέντρο υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών Σύρου. Οι γονείς του παιδιού αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο τόσο αυτοί όσο και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πρόκειται για έναν 40χρονο και έναν 58χρονο στην περιοχή της Τούμπας, ενώ ένας 49χρονος συνελήφθη να οδηγεί δίκυκλο, ενώ του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο η σχετική άδεια ικανότητας κατά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη σύλληψη ενός νεαρού που κατήχε ένα όπλο ρέπλικα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για γεννηθέντα το 2008, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει εντός του οχήματος που οδηγούσε το όπλο με γεμιστήρα που έφερε 4 πλαστικά φυσίγγια. Αλλάζει το σύστημα παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζει ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Παρά τις διαψεύσεις Τραμπ, φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι τα οπλικά αποθέματα των ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν βρίσκονται σε επικίνδυνα χαμηλά αποθέματα. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα σε μια νέα επίθεση κατά του Ριάδ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης. Ο τυφώνας Ντόλφιν αναμένεται σήμερα να πλήξει την ανατολική ακτή της Κίνας με καταρακτώδεις βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, καθώς οι κινέζικες αρχές προετοιμάζονται για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε ένα μεγάλο τμήμα της ανατολικής Κίνας. Ο τυφώνας έπληξε ήδη την περιφέρεια της νότιας Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους και αφήνοντας χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος περισσότερα από 50.000 κτίρια. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Τράβα τις κουρτίνες.
13: Γιατί?
12: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
13: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
12: Θα πούμε τα δικά μας.
13: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
12: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
13: Τράβα τις κουρτίνες.
12: Μεσημέριασε.
13: Με την Άννα Γιαννακίδου.
12: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Πριν από κανένα δίωρο τραγουδούσα λίγο έτσι συννεφιασμένη Κυριακή.
14: Ναι, από το πρωί θα έλεγα, ναι. Ήταν κάπως ημέρα.
12: Ήταν ζεστή, αλλά ήταν και λίγο συννεφιασμένη.
14: Καλή ζέστη.
12: Τώρα έβγαλε έναν ήλιο, τώρα έβγαλε που κάνει ακόμα χειρότερη τη ζέστη.
14: Βέβαια, να σου πω κάτι. Την κάνει χειρότερη τη ζέστη, αλλά δεν κάνει χειρότερη τη διάθεση.
12: Όχι βέβαια.
14: Γιατί η διάθεση όταν είναι
12: συννεφιασμένη. Ωραία που είναι η Κυριακή.
14: Μα να ήταν πιο δροσερή.
12: Και πιο μεγάλη.
14: Κωνσταντίνος Μανουσάκης θυμίζει τον ήχο.
12: Γεια σου Κωνσταντίνε.
14: Έχουμε, λέει Κωνσταντίνε, εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης με σαραντάρια και οκτώ μποφόρ.
12: Το λες και χαμογελάς.
14: Δεν είναι καλό αυτό.
12: Ξεκίνησες με χαμόγελο αλλά όντως κατέληξες. Δεν είναι καλό αυτό.
14: Είπα να το φέρω γλυκά, αλλά όσο
12: έχεις
14: γλυκά και να το πεις.
12: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο.
14: Το αισθάνεσαι άσχημα.
12: Και τα οκτώμποφόρ φέρνουν τη χώρα σε συναγερμό για φωτιές, έτσι ενισχύονται οι άνεμοι τις επόμενες ημέρες. Και από ό,τι διάβασα, Μαριάννα Καλαϊτζή, ο καιρός θα χωρίσει, λέει, τη χώρα στα δύο.
14: Μα γιατί?
12: Γιατί στα ανατολικά θα έχουμε ισχυρούς ανέμους έως οκτώμποφόρ και ανεκτές θερμοκρασίες.
14: Καλό είναι αυτό, ναι. Από το να είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και να έχουμε και τα οκτώμποφόρ. Λέω εγώ τώρα που να ξέρω.
12: Την άλλη, στα δυτικά, ξηρός θερμός αέρας θα δημιουργήσουν τις χειρότερες συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς.
14: Τώρα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, εγώ θα έλεγα παντού, αλλά ένα παραπάνω στη Νότια Κρήτη, στις περιοχές από Εύβοια ως Νοτιοανατολική Πελοπόννηση. Πελοπόννησο.
12: Ναι, νησί,
14: το μυαλό,
12: ναι, ναι.
14: Στο νησί.
12: Στο νησί.
14: Γιατί οι άνεμοι, λέει, θα πνέουν βόρειο-ανατολική.
12: Και βέβαια σήμερα, ειδικά σήμερα, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, για τη Χαλκιδική μας, την όμορφη Χαλκιδική.
14: Θυμόμαστε το τηλέφωνο που καλούμε όταν αν αντιληφθούμε πυρκαγιά. Είναι το 199.
12: Ακόμα και λάθος να κάνετε, αν σας φανεί ότι κάπου βλέπετε καπνό, κάντε αυτή την κίνηση για να προλάβουμε τα πολύ άσχημα.
14: Έτσι ακριβώς, γιατί είναι ένα πολύ πολύ ζεστό καλοκαίρι και μας το τραγουδάει και ο Chris Brown.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Και χτες έτσι ξεκινήσαμε λέγοντας ότι αυτόν τον καιρό οι φωτιές, τα τροχαία, τα πάρα πολλά και οι πνιγμοί είναι που μας στεναχωρούν εξαιρετικά. Όταν πρόκειται δε για παιδί που πνίγεται και δεν έχουμε κάνει κάτι να το σώσουμε, τρελαινόμαστε.
2: Χθες μας ήρθε η είδηση κάποια στιγμή για το 4χρονο αγοράκι που πνίγηκε σε πισίνα, σε beach bar της Πάρου. Προσπάθησαν όσοι ήταν εκεί πέρα και οι διασώστες να το βοηθήσουν, δεν τα κατάφεραν. Το αγοράκι έσβησε. Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται τώρα στα μέτρα ασφαλείας επιχείρησης, αλλά και στο πού ήταν οι γονείς του εκείνη τη στιγμή. Λένε οι πληροφορίες ότι το παιδί είχε απομακρυνθεί από τους γονείς του. Ήταν εκεί, ήταν και οι γονείς στο beach bar, αλλά δεν είχαν οπτική επαφή.
1: Αυτό είναι φοβερό, γιατί μιλάμε 4χρονο παιδί, πρέπει
2: ότι... Δεν ξέρουμε σε πόσα δευτερόλεπτα έγιναν
1: πολύ όλα αυτά. Πολύ πιθανόν, δηλαδή, αυτό που λένε.
2: Καμιά φορά στο ανοιγοκλείσιμο του ματιού.
1: Ακριβώς,
2: μπορεί να
1: αυτό
2: γίνει
1: το έχουμε δει και σε σχετικά ρεπορτάζ και διαφημίσεις, ότι ειδικά στη θάλασσα είναι ζήτημα, όπως το είπες, δευτερολέπτο να χάσεις το παιδί από τα μάτια σου, να χαθεί. Εκεί λοιπόν υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που βοήθησαν, ο μπάρμαν του Beach Bar, ο οποίος προσπάθησε να ανέσυρε το παιδί και προσπάθησε να το συνεφέρει. Υπήρχε ένας γιατρός που ανέλαβε δράση να κάνει κάρπα και τα λοιπά, αλλά μάταια...
2: Καμιά φορά ούτε όλα αυτά δεν βοηθούν.
1: Ναι. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν το θάνατό του.
2: Έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστη στο χώρο. Χειροπέδες περάστηκαν και στους γονείς του 4χρονου, οι οποίοι όμως έχουν ακόμα ένα παιδάκι και έτσι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Ο χώρος είναι σφραγισμένος τώρα πια.
1: Μέχρι νεοτέρας είναι σφραγισμένος. Προσπαθούν να βρουν άκρη που για μένα πια δεν έχει κανένα νόημα.
2: Οι αστυνομικοί ερευνούν γιατί υπάρχει οπτικού υλικού.
1: Ναι, ναι. Λες θα το δουν και θα δουν ότι ήταν ένα δευτερόλεπτο, όπως είπες πριν, που δεν κοίταξαν οι γονείς το παιδί. Το παιδάκι μέσα στη χαρά έτρεξε στην πισίνα και έφυγε στον πάτο.
2: Όπου υπάρχει πισίνα και πηγαίνουν τελικά, πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν πρέπει
1: εκεί
2: να κλείνει τα μάτια του ούτε για ένα δευτερόλεπτο.
1: Για ένα δευτερόλεπτο.
2: Να υπάρχει και δεύτερος ναυαγοσώστης για να καλύπτει τα κενά.
1: Λοιπόν,
2: πάμε
1: αυτό ήταν το δύσκολο.
2: Σώθηκε εσένα το καλό.
1: Αυτό που μου έρχεται είναι ότι για λίγο ακόμα θα είμαι εργαζόμενη. Όχι, δεν βγαίνω ακόμα στη σύνταξη. Φεύγω όμως.
2: Θα μας ταλαιπωρεί για κάποια χρόνια ακόμα.
1: Έτσι, για πολύ λίγα βέβαια. Φεύγω διακοπούλες, μήνυ διακοπές. Εμείς ξέρεις, το κάνουμε έτσι.
2: Το
1: να έχουμε να
2: το
1: περιμένουμε.
2: Καλοκαίρι,
1: το σπάμε το καλοκαίρι.
2: Κάποιες μέρες καθόμαστε, κάποιες επιστρέφουμε.
1: Οπότε θα πάω διακοπούλες. Ευχαριστώ, θα μου χαρίσετε κανένα τραγουδάκι.
2: Ναι, ένα που με τον Αντώνη Βαρδί που λέει. Θα κάνεις διακοπές, εγώ θα κάνω διακοπές και εσύ θα κλαις.
1: Αυτό.
2: Δεν είσαι τόσο κακιά, εσύ δεν
1: όχι, δεν θα
2: κλαις.
1: Όχι, βέβαια, και δεν θα κλαις. Θα κάνεις και μόλις γυρίσω εγώ θα φύγεις εσύ.
2: Έτσι, έτσι πάει φέτος.
1: Πάμε μουσικά, μαέστρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
1: Είναι αρκετά σπανιό όνομα και γιορτάζει σήμερα ο Ματθίας.
2: Ματθία, χρόνια σου πολλά. Να σας πω ότι σήμερα 9 Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα των αυτοχθόνων λαών της γης.
1: Και πάμε στα γεγονότα. Πάμε στο 1173, αρκετά πίσω. Αρχίζει και κατασκευάζεται από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Πιζάνο το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της Πίζας. Θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίαζε κλεισίδαν ότι δεν πέφτει, σου λέει άστον, θα γίνει μεγάλο αξιοθέατο.
2: Έτσι και έγινε και τελικά το έχει απογεννήσει μνιού του.
1: Ακριβώς.
2: 1942 η ουκρανική ομάδα START, που αποτελείται από 8 παίκτες της Δυναμό Κιέβου και 3 της Λοκομοτίβ Κιέβου, νικά την Φλάκελφ, μια ομάδα Γερμανών αεροπόρων, με 5-3. Ο αγώνας αυτός θα μείνει στην ιστορία ως το μάτς του θανάτου.
1: 1945 πέφτει η δεύτερη ατομική βόμβα των Αμερικανών στο Ναγκασάκι.
2: 1956 απαγχωνίζονται στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ: Ανδρέα Ζάκος, 25 ετών, Χαρίλαος Μιχαήλ, 21, και Ιάκωβος Πατάτσος, 22 ετών.
1: 1996 έχουμε την τελετή λήξης των 26ων Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Η χώρα μας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς κέρδισε 8 μετάλλια, 4 χρυσά, Μελισανίδης, Καχιασβίλη, Δήμας και Κακλαμανάκης και 4 Αργυρακόκας, Λεωνίδης, Σαμπάνης και Μπακογιάννη.
2: Μεγάλες στιγμές.
1: Έτσι.
2: Πάμε στο 1918, σαν σήμερα, όταν γεννήθηκε ο σκηνοθέτης, μεταφραστής και θεωρητικός του θεάτρου Αλέξης Σολωμός.
1: 1927 γεννιέται ο Αμερικανός μαθηματικός, από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης, Μάρβιν Μίνσκι.
2: Ο Ότο Ρεχάγκελ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Ο προπονητής του ποδοσφαίρου, μαζί του δεν πήραμε το Euro το 2004.
1: Μαζί του το
2: πήραμε. Χρόνια του πολλά.
1: 1962 φεύγει από τη ζωή ο Έρμαν Έσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946 με το έργο Λύκος της Στέπας.
2: Το 2019, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Τάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Παναγιώτη Βασιλάκη του Γλύπτη, που συγκαταλέγεται στους εκπροσώπους της σύγχρονης εικαστικής σκηνής και της κινητικής τέχνης.

0: Πριν από λίγες μέρες, συγκεκριμένα την 5η 6 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς τραγουδοποιούς, συγγραφείς και ηθοποιούς, ο Φραντζέσκο Γκουτσίνι. Με περισσότερες από 5 δεκαετίες παρουσία στη μουσική, ο Φραντζέσκο Γκουτσίνι ξεχώρισε για τους ποιητικούς και κοινωνικά ευαίσθητους στίχους του, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο ιταλικό τραγούδι.
1: Να πούμε πως γεννήθηκε το 40 στη Μόντενα, πέρασε μέρος των παιδικών του χρόνων στην Παβάλα, στα Απένινα. Η ζωή στο ορεινό χωριό ήταν για αυτόν η σημαντική πηγή έμπνευσης και η δισκογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1967.
0: Ο Φραντζέσκο Γκουτσίνι, που χαρακτηρίστηκε από τον Ντάριο Φο ως η φωνή της αλήθειας. Οι στίχοι του συνδύαζαν τη λογοτεχνία με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Καταδίκασε την σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, υποστήριξε το δικαίωμα στην άμβλωση και τίμησε τη μνήμη του Τσε Γκεβάρα και του Κάρλο Τζουλιάνι μέσα από τα τραγούδια του.
1: Ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία, το ακόμιξ, το σινεμά, τη γλωσσολογία. Άφησε πίσω του ένα έργο πολύ σημαντικό που συνέδεσε το έργο του, συνέδεσε το τραγούδι με την ποίηση, τη λογοτεχνία αλλά και την κοινωνική κριτική κυρίως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε!

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννιέται μια σπουδαία ερμηνεύτρια, η Whitney Houston, το 1963 στο Newark του New Jersey. Μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια και αυτό ήταν επόμενο, και από μικρή ηλικία να έρθει σε επαφή με τη μουσική και πολλών ειδών μουσικές, gospel, soul, R&B, επιρροές που τελικά διαμόρφωσαν και το δικό της στυλ.
2: 11 ετών, μικρούλα, τραγουδούσε στην εκκλησιαστική χοροδία και μετά στην εφηβεία της εργάστηκε ως μοντέλο μέχρι να αρχίσει να ασχολείται πιο σοβαρά με τη μουσική. Το 1985 ήρθε μεγάλη της επιτυχία με την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, Whitney Houston. Είχε τεράστια πήχηση και έτσι καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες νέες φωνές, με την τεχνική της, τη δύναμη της ερμηνείας της και την καθαρότητα της φωνής της.
1: Τέλη δεκαετίας του 80 και του 90 συνέχισε αυτή την ωραία πορεία με πολύ σημαντικά άλμπουμ και διακρίσεις. Βέβαια το μπαμ το μεγάλο έγινε το 1992, πρωταγωνίστησε στην ταινία The

0: Bodyguard, ο σωματοφύλακας δίπλα στον Kevin Costner, και η ερμηνεία στο γνωστό τραγούδι «Πες το Μαριάννα,
1: I will always love you»
0: έγινε πιο μεγάλη επιτυχία δεν μπορούσε να γίνει.
1: Έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy και πολλά πολλά ακόμη. Είναι μια από τις καλλιτέχνηδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στην ιστορία της μουσικής.
0: Αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
1: Όχι,
0: η προσωπική της ζωή σημαδεύτηκε από πολύ μεγάλες δυσκολίες και βέβαια τα περισσότερα προβλήματα γίνανε γιατί ήταν χρήστης ουσιών και αυτό επηρέασε και την πορεία της και την υγεία της πάρα πολλά. Έφυγε το 2012 σε ηλικία μόλις 48 χρόνων, ήταν στο Beverly Hills της Καλιφόρνιας και έφυγε από τη ζωή.
1: Έμεινε στην ιστορία ως η φωνή και το 2009 μπήκε στο βιβλίο των Record Guinness ως η τραγουδίστρια με τα περισσότερα βραβεία.

0: Τον ουρανό τον κοιτάμε αυτόν τον καιρό.
1: Όχι πάρα πολύ, γιατί μας τυφλώνει ο ήλιος, αλλά
0: για πες.
1: Την Τετάρτη, στις 12 Αυγούστου, θα μπορέσουμε και εμείς εδώ στην Ευρώπη να κοιτάξουμε τον ουρανό, γιατί θα έχουμε ολική έκλειψη ηλίου. Και όπως σχολίασε η καθηγήτρια και διευθύντρια επιστημών Κάρολ Μούντελ, μια ολική έκλειψη ηλίου είναι μια από εκείνες τις σπάνιες στιγμές όπου εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να κοιτάξουν ψηλά μαζί και να νιώσουν ταυτόχρονα θαυμασμό και περιέργεια. Είναι μια κοινή στιγμή που μας συνδέει με το σύμπαν και μας υπενθυμίζει ότι η επιθυμία για εξερεύνηση και κατανόηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία της ανθρωπότητας.
0: Εγώ θα πρόσθετα και δέος.
1: Έτσι, αυτό.
0: Εγώ νιώθω δέος με αυτές τις ιστορίες. Η έκλειψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, όπως είπες πριν. Ένα φαινόμενο που θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τους φίλους της αστρονομίας, στις περιοχές που θα μπορέσουν να το παρατηρήσουν καλύτερα.
1: Από ποιες περιοχές θα περάσει η σκιά της Σελήνης? Από Βόρεια Ρωσία, Γροιλανδία, Ισλανδία, θα κινηθεί πάνω από τον Ατλαντικό και θα φτάσει στην Ιβηρική Χερσόνησο.
0: Τώρα, αν είστε από τους τυχερούς ή τις τυχερές που θα καταφέρετε να είστε κάπου να δείτε την ολική έκλειψη τώρα στις 12 Αυγούστου, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να υπάρχει προστασία, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πάθουν τα ματάκια σας
1: και
0: ζημιά.
1: Ξέρουμε πόσο πρέπει να τα φροντίζουμε.
0: Τώρα, βέβαια, εκλήψεις, πανσέλινος, έχουμε μέσα στον χρόνο πάρα πολύ, φεγγάρια γεμάτα, Αυτό που περιμένουν όλοι οι ρομαντικοί όλη τη χρονιά είναι η πανσέλινος του Αυγούστου.
1: Έτσι. Και όχι μόνο οι ρομαντικοί, και αυτοί που θέλουν να ανεβάζουν πολλές φωτογραφίες στα γνωστά.
0: Οι ναρκισσιστές. Και τον εαυτό τους με φόντο πίσω την πανσέλινο. Τα ξημερώματα 28 Αυγούστου, οι λάτρεις λοιπόν, θα μπορέσουμε να απολαύσουμε.
1: Πόσο?
0: 28 Αυγούστου στις 12. Δεν ξέρω.
1: Τι μέρα πέφτει να το δούμε.
0: Το βράδυ 12 και 18 ώρα Ελλάδας.
1: Να φροντίσουμε να μην κάνουμε τίποτε άλλο εκείνη την ώρα, να είμαστε κάπου ανοιχτά, να έχει άπλα.
0: Και να μπορούμε να την δούμε την πανσέλινο του Οξύριγχου. Το λέμε τόσο ρομαντικά πράγματα, αλλά ακούστε τώρα, Οξύριγχος.
1: Ναι, κάπως, δεν είναι ωραίο.
0: Δεν πάντως, έχει ωραία ονομασία.
1: Έχει τύχει να είμαι σε παραλία. Σε πανσέλινο του Αυγούστου, νομίζω ήταν.
0: Πάντα αυτή είναι η πιο
1: και
0: μεγάλη.
1: Και όταν είσαι σε παραλία, πραγματικά είναι το καλύτερο. Αν μπορέσετε να το κανονίσετε έτσι, 28 Αυγούστου, είπα να σας πω, είναι Παρασκευή, βολεύει.
0: Τέλεια.
1: Που βολεύει πάρα πολύ κόσμο.
0: Τέλεια. Είναι το ωραίότερο φεγγάρι, και γι' αυτό είπαμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής με τραγούδια για το φεγγάρι. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε μαζί σας για άλλη μια ώρα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πλέον ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έπειτα από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Τουρνά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ισχυροί άνεμοι, με την Κρήτη να καταγράφει ρηπές που έφτασαν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Σε κατάσταση ετοιμότητας επίπεδου 4 τίθενται η Περιφέρεια Αττικής και τα Κύθυρα, οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, η Περιφέρεια Κρήτης, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, περιοχές του Βορείου Αιγαίου, οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και Νοτίου Αιγαίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, με την κίνηση να κορυφώνεται σήμερα, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επέλεξαν το συγκεκριμένο τριήμερο για την καλοκαιρινή τους απόδραση. Στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, από το πρωί σημειώνουν αρκετές καθυστερήσεις και η κίνηση των οχημάτων γίνεται με χαμηλές ταχύτητες. Την ίδια ώρα, ουρές σχηματίζονται στα διόδια των Μαλγάρων, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια της Ανάληψης. Η εικόνα στο Τελωνείο των Ευζώνων είναι σήμερα καλύτερη, ωστόσο αναμένεται να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την επιστροφή των Βαλκάνιων τουριστών στις χώρες τους. Στο κόκκινο είναι από το πρωί η κυκλοφορία και στα κτέλ Μακεδονία, όπου σχηματίστηκαν ουρές στα εκδοτήρια. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς παραθαλάσσιους προορισμούς, αλλά και προς την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, ενώ αρκετοί επιλέγουν τα νησιά του Ιωνίου. Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση και στο σταθμό των κτέλ Κηφισού στην Αθήνα, αν η εικόνα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον προορισμό. Ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες καταγράφονται στα δρομολόγια προς την Πελοπόννησο. Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου και χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Σύμφωνα με το Ελληνικό Σώμα, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων, με την εκτιμόμενη κίνηση να φτάνει τους 34.000 επιβάτες. Στον 102 FM μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος στη Συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν. Τόνισε ότι πρέπει να σταθμίσουμε πολλά πράγματα, τα οποία ενδεχομένως να αγνοούμε αυτήν τη στιγμή. Στην τραγωδία που εκτελήθηκε χθες στην Πάρο, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, από την πισίνα του οποίου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένα τετράχρονο αγοράκι, και αργότερα στο κέντρο υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αναμένεται να βρεθεί σήμερα το απόγευμα ενώπιον της Αγγελίας Πρωτοδικών Σύρου. Οι γονείς του παιδιού αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο τόσο αυτοί όσο και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αλλάζει το σύστημα παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζει ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, σύμφωνα με το πρακτορείο Μυρ. Προηγουμένως, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη συγκυρία και ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούζ, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποδεχθούν όλους τους όρους τους, δήλωσαν σήμερα οι φρουροί της Επανάστασης. Από χτύπημα των Χούθη, η φωτιά σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στη Τζιτζάν της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου των ανταρτών. Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μια διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση. Η Ισπανία έχει ανακοινώσει ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου, μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη, που υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, στις 30 Ιουλίου. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 34 βαθμούς Κελσίου με μέγιστη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
8: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
7: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
8: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
9: Μπορεί να μην είναι η πρώτη ώρα που ξεκινάμε σχεδόν με το κακό νέο της ημέρας, αλλά θα μείνω σε αυτό με τη θάλασσα. Δύο τουρίστες φύγαν τώρα, στα Μάλια και στη Χαλκίδα. Δεν το χωράει το μυαλό.
7: Ότι έρχονται εδώ για να περάσουν όμορφα και δεν φεύγουν ποτέ.
9: Δεν φεύγουν ποτέ. Ξέρουμε πώς φεύγουν. Εν πάση περιπτώσει, μεσημεράκι και
7: προσοχή,
9: Κυριακής.
7: Προσοχή, προσοχή σε όλους.
9: Πραγματικά. Mm-hmm. Και στους δρόμους και στη θάλασσα. Εδώ είμαστε και για την επόμενη ώρα. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Κωνσταντίνος Μανουσάκης συνεχίζει στην τεχνική επιμέλεια.
7: Και ξεκινάμε με Sly and the Family Stone. Και αυτό γιατί σαν σήμερα το 1969 κυκλοφόρησαν το Hot Fun in the Summertime. Το τραγούδι που έγραψε ο Sly Stone και κυκλοφόρησε ως single μετά την εμφάνιση του συγκροτήματος στο φεστιβάλ του Woodstock. Έκαναν εκεί τρελή εντύπωση. Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος και έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα.
9: Εκτός από εντύπωση, κάναν πάρα πολλά σε αυτό το Woodstock.
7: Πέρασαν πολύ καλά. Συγκεκριμένους δεν ξέρω.
9: Και γεννήθηκαν και πολλά παιδιά εκείνη την περίοδο.
7: Ναι.
9: Πάμε.
7: Ήταν γόνιμο φεστιβάλ.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Θα πάμε σε μια περιοχή που έχει λουλουδιασμένα ονόματα. Ναι, γιατί όχι. Η οδός Αμαράντου στη Σταυρούπολη πήρε το όνομά της από το φυτό Αμάραντος ή από το αρχαιοπρεπές επίθετο Αμάραντος, που σημαίνει αυτός που δεν μαραίνεται, ο αιώνιος. Υπάρχει μια τάση, λέει, της πολυατομικής δομής της συγκεκριμένης περιοχής να δίνει στους δρόμους ονομασίες λουλουδιών και φυτών. Ωραίο.
2: Και πολύ καλά κάνουν. Και μπράβο τους. Πολύχνη και Νεάπολη. Mm-hmm. Οδός Μελιτέος πήρε το όνομά της από τον Μελιτέα. Ποιος ήταν ο Μελιτέας? Μυθική μορφή της αρχαίας ελληνικής μυθοδοσίας, γιος του Δία και της νύμφης Οθρυίδας. Κατά το μύθο σώθηκε όταν ήταν βρέφος, ανατράφηκε από μέλισσες, γι' αυτό και το όνομά του θυμίζει μέλι.
1: Ναι.
2: Αργότερα ίδρυσε ή συνδέθηκε με την αρχαία πόλη Μελιτέα στη Φθιώτιδα.
1: Και το τραγούδι που θα ακούσουμε όμως είναι γεμάτο μέλι.
2: Λουκουμάδες.
1: Με μέλι.
2: Ναι,

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Η μικρή μας ιστορία έχει να κάνει με το ξεκίνημα στο τραγούδι της Αρλέτας που σαν χθες έφυγε από τη ζωή, όπως το διήγησε η ίδια στο Γιώργο Πηλυχό και στο περιοδικό, το παλιό περιοδικό του Ταχυδρόμου.
2: Καλοκαίρι του 1966 στην Ήδρα, καθόμουν κοντά στη θάλασσα και ενώ οι φίλοι μου κολυμπούσαν, εγώ τραγουδούσα για να τους διασκεδάζω. Πλάι μας ήταν μια άλλη συντροφιά που διασκέδαζε με διαφορετικό τρόπο. Με ένα τρανζίστορ που τσίριζε στη διαπασόν. Σε μια στιγμή δεν κρατήθηκα και τους φώναξα να το χαμηλώσουν. Ο κύριος που σεβάστηκε την επιθυμία μου ήταν ο Γιώργος Παπαστεφάνου, που προσθέθηκε κατόπιν στη δική μας συντροφιά και όταν με άκουσε να τραγουδάω, μου είπε πολύ σοβαρά:
1: θα είχατε αντίρρηση όταν γυρίσουμε στην Αθήνα να πάμε μια μέρα να σας ακούσει ο κύριος Πατσιφάς που διευθύνει την εταιρεία Δίσκον Λίρα? Απάντησα όχι. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω μες στο κόσμο.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Σε αυτή τη γη που με κάθε τρόπο προσπαθούμε να την καταστρέψουμε με τα ίδια μας τα χέρια.
2: Μα πες μου γιατί.
1: Αυτό το γιατί θα μας τρώει.
2: Από την ώρα που ακούσαμε για την είδηση αυτή, λέμε γιατί. Τι μπορεί να έχει κάποιος στο κεφάλι του για να το κάνει αυτό.
1: Για να εκδικηθεί και να σκοτώσει δύο δέντρα.
2: Έλεος.
1: Το άρθρο είναι
2: από την... κοίταξα στραβά.
1: Έλαντε από την Παράλλαξη, από το site της Παράλλαξης, και μιλάει για την πρωτοφανή πράξη βανδαλισμού που έγινε σε δύο δέντρα στην οδό Βενιζέλου, στη συμβολή με την Τζιμισκή. Οι δράστες άνοιξαν τρύπες στους κορμούς των δύο δέντρων με τρυπάνι και διοχέτευσαν μια άγνωστη μέχρι στιγμής ουσία, με αποτέλεσμα να ξεραθούν τα δύο δέντρα σε διάστημα λίγων ημερών. Η απότομη αυτή ξήρανση προκάλεσε την κινητοποίηση των κατοίκων και κυρίως των επαγγελματιών της περιοχής, που ενημέρωσαν την Αντιδημαρχία Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Έτσι λοιπόν ήρθαν γεωπόνοι και εντόπισαν τις τρύπες στους κορμούς. Εξέτασαν τα δύο δέντρα, γιατί ήθελαν να διαπιστώσουν για ποιο λόγο ξεράθηκαν τα δέντρα τόσο γρήγορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι ναι, υπήρχαν αυτές οι τρύπες που είπε Άννα στους κορμούς, και κατάλαβαν ότι ακόμα και κατά την κοπή των κλαδιών,
1: ναι,
2: γιατί αναγκάστηκαν να κόψουν τα δέντρα, υπήρχαν ακόμα χυμοί, και αυτό ενισχύει τις υποψίες ότι τα δέντρα δεν ξεράθηκαν
1: από
2: φυσικά
1: αίτια.
2: Ναι, αυτό το καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ήταν στόχος οργανωμένης ενέργειας με σκοπό την καταστροφή τους.
1: Οι καταστηματάρχες θέλουν και ζητούν να αντικατασταθούν και λένε, βέβαια, αν δεν το κάνει ο Δήμος, θα το κάνουμε μόνοι μας. Θα βρούμε έναν τρόπο να αγοράσουμε με δικά μας έξοδα και να τα προσφέρουμε εμείς στο Δήμο. Τώρα, βέβαια, ψάχνονται με τις κάμερες ασφαλείας, που ευτυχώς είναι πολλές, γιατί είναι το σημείο πολύ σύχναστο και τα πιο εμπορικά.
2: Όλοι να μάθουμε ποιος και γιατί.
1: Ποιος και γιατί, να βρουν τον ένοχο.

0: Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας.
1: Και χθες το είπαμε, να το πούμε και σήμερα, πως το Φεστιβάλ Ολύμπου έχει και θεατρικές παραστάσεις, έχει και συναυλίες και είναι και πολύ κοντά. Ξέρω πολύ κόσμο που σηκώνεται να πάει, πάει λίγο νωρίτερα να πιει ένα καφεδάκι πριν την παράσταση, πριν τη συναυλία, βλέπει τη συναυλία και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το κάνει σαν εκδρομούλα.
2: Μα είναι τόσο κοντά που
1: είναι πολύ
2: αν
1: κοντά,
2: έχει κίνηση για να πας από Ανατολική Θεσσαλονίκη στο κέντρο,
1: πολύ
2: κάνεις περισσότερη ώρα βέβαια.
1: Εμείς γιατί θα μιλήσουμε, μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση και για μια συναυλία.
2: Ναι, βέβαια, θα πάμε 19 Αυγούστου πρώτα στο Δημοτικό Θέατρο Κατερίνης. Θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση Σαρμάντζα. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό σκηνικό μονόλογο του Κωνσταντίνου Δομινίκ. Σκηνοθεσία είναι της Έλενας Μαυρίδου και τον αποδίδει ο Γιάννης Τσορτέκης, ένας καταπληκτικός ηθοποιός.
1: Ωραίος.
2: Σε ένα έργο που αντλεί την έμπνευσή του από τη λαϊκή παράδοση της Πιερίας.
1: Και η Πιερία έχει και θεατρική παράδοση, έχει και ωραίες θεατρικές ομάδες και επαγγελματικές και ερασιτεχνικές. Και ξέρω ότι οτιδήποτε σε θέατρο πηγαίνει στην Κατερίνη έχει πάρα πολύ κόσμο. Στο Δημοτικό λοιπόν Θέατρο Κατερίνης, που είναι πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να δείτε τη συγκεκριμένη παράσταση, όπως είπε, στη σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου, η πρωτότυπη μουσική του Γιώργου Μαυρίδη, σκηνικά κοστούμια του Πάρη Μέξη. Μια ατμοσφαιρική παράσταση και είμαι σίγουρη ότι η ερμηνεία θα είναι καταπληκτική. Ναι. Του Τσορτέκη, του Γιάννη.
2: Πάμε και στα μουσικά.
1: Πάμε και στα μουσικά λοιπόν. Νατάσα Μποφίλιου στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Γιατί σε αυτό το Φεστιβάλ Ολύμπου είναι και η παράσταση που είπαμε λίγο πριν, άσχετο αν είναι σε άλλο χώρο. Στο Αρχαίο Θέατρο 2 η Νατάσα Μποφίλιου, 20 χρόνια κοινής διαδρομής με το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο, σε μια παράσταση ανασκόπησης και, όπως τη λένε, αντίστροφης μέτρησης.
2: Όπως είπες, Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μαζί του στη σκηνή Άρη Ζέρβα στο τσέλο, Γιώργος Κάστανος στο σοπράνο σαξόφωνο και στα πλήκτρα, Γιώργος Καρδιανός στις κιθάρες, Γιώργος Μπουλντής στο ηλεκτρικό μπάσο και Μανώλης Γιαννίκιος στα τύμπανα.
1: Όπως λένε οι ίδιοι στο δελτίο τύπου, σε αυτό το μέτρημα, γιατί μέτρημα ονομάζεται η συναυλία, ανασκόπηση για αντίστροφη μέτρηση, μαζί ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε. Νομίζω ότι και ο κόσμος πολύ θα θέλει την Τετάρτη 12 Αυγούστου να βρεθεί στο πολύ όμορφο χώρο στο Αρχαίο Θέατρο 2.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1995 φεύγει από τη ζωή ο Τζέρι Γκαρσία σε ηλικία 53 ετών.
0: 1η Αυγούστου του 1942 γεννήθηκε ο Τζέρι Γκαρσία στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, κιθαρίστας, τραγουδιστής, βασική δημιουργική μορφή των Grateful Dead, ένα από τα πιο ιδιαίτερα συγκροτήματα στην ιστορία της αμερικανικής ροκ. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 ο Τζέρι Γκαρσία συμμετείχε στη μουσική σκηνή του Σαν Φρανσίσκο. Το 1965 ίδρυσε τους Grateful Dead, οι οποίοι ξεχώρισαν για την ελευθερία που έδιναν στον αυτοσχεδιασμό και για τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεπαν κάθε ζωντανή εμφάνιση σε μια μοναδική μουσική εμπειρία. Γύρω από τους Grateful Dead αναπτύχθηκε η κοινότητα των Deadheads. Ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα στην ιστορία της ροκ μουσικής.
1: Μιλάμε δηλαδή για οπαδούς του συγκροτήματος που δεν παρακολουθούσαν απλώς τις συναυλίες, συχνά ταξίδευαν μαζί τους από πόλη σε πόλη, δημιουργώντας μια τρελή σχέση, θα έλεγα, μοναδική σχέση ανάμεσα στους μουσικούς και το κοινό.
0: Παράλληλα, ο Τζέρι Γκαρσία ανέπτυξε προσωπική πορεία με τους Τζέρι Γκαρσία Band αλλά και με άλλα μουσικά σχήματα.
1: Στα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Οι δυσκολίες αυτές συνδέονταν με τι άλλο, με την εξάρτησή του από ουσίες. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να δημιουργεί, να εμφανίζεται σε συναυλίες μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90.

0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, πριν να κλείσουμε την εκπομπή, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Θα πούμε δύο λόγια για τον Λεωνίδα Μπαλάφα, με τον οποίο θα κλείσουμε βέβαια στην εκπομπή με δυο του τραγούδια. Έναν πολύ ιδιαίτερο μουσικό, πολύ ιδιαίτερο συνθέτη, ερμηνευτή. Συνδυάζει τα πάντα όλα. Λαϊκό, έντεχνο, ρεμπέτικο, ροκ. Ξεκίνησε από ζωντανές εμφανίσεις στην Μπουάτα Πανεμιά στην Πλάκα το 2003. Πήγε σε διάφορες μουσικές σκηνές της Αθήνας και μετά βρέθηκε
1: σε talent show το 2006 και βγήκε νικητής. Ένα χρόνο μετά έκανε και το δισκογραφικό του ντεμπούτο. Το 2013 κυκλοφόρησε το διπλό άλμπουμ Απειλιώτης με τραγούδια σε στίχους και μουσική δικά του, με ύφος Βυρναίκου Ρεμπέτικου, σε μια προσπάθεια να παντρέψει τον ήχο του 30 με το σήμερα.
0: Όταν πήρε μέρος σε αυτό το talent show, ήταν χρονιά που έβλεπα. Και έλεγα, δεν έβλεπα. Αυτό το παιδί ήταν εντελώς διαφορετικό, ναι, και σαν εικόνα.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι τώρα που το διαβάζουμε, το είχα ξεχάσει ότι ήταν σε talent show.
0: Και, ναι, και ήθελα να βγει, ήταν τόσο ιδιαίτερος, ξεχωριστός. Και αγαπάει τη Θεσσαλονίκη, έρχεται συχνά. Τώρα βέβαια, ναι, θα αργήσει λίγο, μιλάμε για 4 Σεπτεμβρίου. Αλλά ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα.
1: Θα νεράκι περνάει.
0: Στο Soul, στην ταράτσα του Soul, στα Σφαγεία, στη βραδιά αυτή την σκηνή θα την ανοίξει ο Κυριάκος Σόλ Βασιλιάδης και μετά θα απολαύσετε Λεωνίδα Μπαλάφα.
1: Πάρα πολύ ωραία, και εμείς έτσι όπως είπες με δύο τραγούδια του κλείνουμε την εκπομπή σήμερα. Να ευχηθούμε στην Άννα να περάσει πάρα πολύ όμορφα στις διακοπές.
0: Και εσείς να είστε καλά, να περνάτε καλά ό,τι
1: και
0: αν κάνετε.
1: Εδώ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτία σου έχω χάσει κάθε στυλ κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί.

όπως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα. Σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαίνω. Βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει. Στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή. Οι!

στο δασάκι του ΕΟ τη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σε ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή. Έλα!

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

ξεχά τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

εσύ. Όπου κι αν πάω εδώ γυρνώ, όπως μου στρώνεις να κοιμάμαι. Όσο σε βλέπω σε ξεχνώ,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άδεια είναι η Θεσσαλονίκη, καθώς οι περισσότεροι αδειούχοι του 15 Αύγουστου έχουν αναχωρήσει για κάποιο τουριστικό προορισμό. Και αυτοί όμως που έχουν παραμείνει, σήμερα επέλεξαν κάποια παραλία έστω και πιο κοντά στην πόλη. Το αδιαχώρητο επικρατεί σήμερα στην Επανομή και την Αγία Τριάδα. Σε όλη τη χώρα γενικά είναι σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Η εικόνα από το πρωί ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς. Αρκετές καθυστερήσεις σημειώθηκαν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, ενώ ουρές σχηματίστηκαν και στα διόδια των Μαλκάρων. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα μας. Η αναμονή για όσους εγκαταλείπουν την ελληνική επικράτεια ξεπερνά τη μία ώρα. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στις πύλες εξόδου, καθώς πολλοί επιστρέφουν σε χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι στο κόκκινο λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ με υδροφόρες συνδράμει ο Δήμος Κομωτινής. Σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στην κατηγορία 3. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 8 το πρωί της Δευτέρας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου έπειτα από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Πάπα Ευσταθίου και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ισχυροί άνεμοι με την Κρήτη να καταγράφει ρηπές που έφτασαν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα σύμφωνα με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Στον 102 FM μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Αναφερόμενος στη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, τόνισε ότι πρέπει να σταθμίσουμε πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να αγνοούμε αυτή τη στιγμή. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, σήμερα ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του την ώρα που βρισκόταν μέσα στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις αρχές και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του τετράχρονου, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν μετά την τραγωδία, αφέθηκαν ελεύθεροι χθες το βράδυ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στο μεταξύ, αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Αλλάζει το σύστημα παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζει ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας κατά την πρώτη μέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μια διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση. Η Ισπανία έχει ανακοινώσει ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη. Και να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, απευθύνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου. Ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ρεστιάδας. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε και στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Φωτιά επίσης σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου. Εκεί επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα εκδηλώθηκε και στο Κοροπή Αττικής με την πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα, ενώ παράλληλα εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Επιτόπου έσπευσαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων ατίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 8 το πρωί της Δευτέρας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Άδειοι είναι οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλες τις γειτονιές επικρατεί ησυχία και σχεδόν μόνο τουρίστες κυκλοφορούν στα κεντρικά σημεία. Οι περισσότεροι αδειούχοι του 15 Αυγούστου έχουν αναχωρήσει για κάποιο τουριστικό προορισμό. Και αυτοί όμως που έχουν παραμείνει σήμερα επέλεξαν κάποια παραλία κοντά στην πόλη. Το αδιαχώρητο επικρατεί στην Επανομή και την Αγία Τριάδα. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα μας. Η αναμονή για όσους εγκαταλείπουν την ελληνική επικράτεια ξεπερνά τη μία ώρα. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στις πύλες εξόδου, καθώς πολλοί επιστρέφουν σε χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Στο κυβερνητικό καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στη συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στο ΕΡΤ News. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αρκετοί θα δουν τους εαυτούς τους μέσα από τα μέτρα, τονίζοντας ότι έρχεται σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής που με τον κόπο του ελληνικού λαού και την προσπάθεια της κυβέρνησης δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα. Η δική μας μέρημνα είναι αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, όπως είπε, να επιστρέφεται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία. Συμπλήρωσε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι προεκλογική, αλλά δεν είναι παροχολογική. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, σήμερα ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του την ώρα που βρισκόταν μέσα στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις αρχές και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του τετράχρονου, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν μετά την τραγωδία, αφήθηκαν ελεύθεροι χθες το βράδυ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Στην Αλβανία, φωτιά καίει σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρα από τα Τίρανα, με πυροσβέστες, ελικόπτερα και στρατιωτικές δυνάμεις να δίνουν μάχη όλη τη νύχτα να την περιορίσουν. Οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις χωριών και στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να προκάλεσε κατά λάθος τη φωτιά. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα, το οποίο είχε χαιρετήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά. Να ρίξουμε τώρα και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες τώρα το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν ίσως τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, απίθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η φωτιά στο σπήλαιο Ορεστιάδας, ενώ υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι Πύργου, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι, επιχειρούν 42 πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά όπου εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και ελαιόδέντρα στο Κοροπή Αττικής χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, παράλληλα εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Επιτόπου βρίσκονται 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγορεύεται κυκλοφορία από τις 8 το πρωί της Δευτέρας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Άδεια είναι η Θεσσαλονίκη, καθώς οι περισσότεροι αδειούχοι του 15 Αυγούστου έχουν αναχωρήσει για κάποιο τουριστικό προορισμό. Και αυτοί όμως που έχουν παραμείνει σήμερα επέλεξαν κάποια παραλία κοντά στην πόλη με αποτέλεσμα να επικρατεί το αδιαχώρητο στην Επανομή και την Αγία Τριάδα. Στο μεταξύ, σε όλη τη χώρα γενικά είναι σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς τα νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα μας. Η αναμονή για όσους εγκαταλείπουν την ελληνική επικράτεια ξεπερνά τη μία ώρα. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στις πύλες εξόδου, καθώς πολλοί επιστρέφουν σε χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Κλειστό παραμένει σήμερα το Beach Bar στην Πάρο, που πνίγηκε ο τετράχρονος. Η έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, σήμερα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ενός ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν προβλήθηκε ένα βίντεο που κάνει το γύρο των social media, στο οποίο καταγράφεται το ελικόπτερο να προσγειώνεται ανάμεσα σε λουόμενους στο Σαρακίνικο, ώστε οι επιβάτες του να κάνουν τη βουτιά τους, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες. Το βίντεο από τη διάσημη παραλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς το ελικόπτερο φαίνεται να κατεβαίνει πάνω στους χαρακτηριστικούς λευκούς βράχους σε μικρή απόσταση από επισκέπτες και λουόμενους. Μεθυσμένοι εντοπίστηκαν να οδηγούν δύο άνδρες, ένα 40χρονος και ένας 58χρονος στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν επαυτοφόρο. Αλλάζει το σύστημα παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζει ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα, το οποίο είχε χαιρετήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά. Στην Αλβανία, φωτιά που εκδηλώθηκε και η ανεξέλεγκτη σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρα από τα Τύρανα, με πυροσβέστες, ελικόπτερα και στρατιωτικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να την περιορίσουν. Οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις χωριών και στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να προκάλεσε κατά λάθος τη φωτιά. Πάμε να δούμε λίγο και τι καιρό έχουμε σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, κι άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο,

μόνο μην πέσουν οι τίτλοι τέλους στη δικιά μας ζωή. Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει. Δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ.

μεγάφωνα της Αθήνας. Ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιθλωτικό, εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα, στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

αλλάξουμε τις συγχορδίες και να φτάσουμε επιτέλους σε ένα ρεφρέν. Έλα να κλείσουμε τα μάτια μας και να ονειρευτούμε ότι είμαστε στην Αυστραλία. Η μπύρα έχει ζεσταθεί. Ακούμε τρίφιτς από MP3.

γη να μ' αγκαλιάσεις σαν άσπρο φως.

τα σκαλιά για να ξεχάσω. Στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι, πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει του φαΐ

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι.

Κάποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά γιατί έχουν καρδιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το αδιαχώρητο επικρατεί σε Χαλκιδική και Πιερία. Σε αντίθεση Θεσσαλονίκη Νάδια, καθώς οι περισσότεροι αδιούχοι του 15 Αυγούστου έχουν αναχωρήσει για κάποιο τουριστικό προορισμό. Πολλοί ήταν αυτοί που προτίμησαν για σήμερα κάποια παραλία κοντά στην πόλη, όπως την Επανομή και την Αγία Τριάδα. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα μας. Η αναμονή για όσους εγκαταλείπουν την ελληνική επικράτεια ξεπερνά τη μία ώρα. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στις πύλες εξόδου, καθώς πολλοί επιστρέφουν σε χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, απίθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Στουρνάς κατά τη σημερινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου. Ο κ. Στουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται το στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Μουζάκη του Δήμου Πύργου στην Ηλία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει δασική έκταση. Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 7 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά στο σπήλαιο Ορεστιάδας και υπό έλεγχο είναι η φωτιά στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξεραχόρτα και ελαιόδεντρα στο Κοροπή Αττικής χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, παράλληλα εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων να τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 8 το πρωί της Δευτέρας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Στο κυβερνητικό καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στη συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στο ΕΡΤ News. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αρκετοί θα δουν τους εαυτούς τους μέσα από τα μέτρα, τονίζοντας ότι έρχεται σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής που με τον κόπο του ελληνικού λαού και την προσπάθεια της κυβέρνησης δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα. Η δική μας μέρημνα είναι αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία. Συμπλήρωσε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι προεκλογική αλλά δεν είναι παροχολογική. Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκατακτικής εξέτασης αφέθηκε με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μέσα στην πισίνα της οποίας έχασε τη ζωή του ο τετράχρονος στην Πάρο. Η έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες της τραγωδίας ενώ κλειστό παραμένει σήμερα το Beach Bar. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια όπως και οι γονείς του παιδιού οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Τη διακοπή λειτουργίας των ντουζ από καταστήματα Beach Bar ζητά από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτης στη Ιθονία Χαλκιδικής. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αυτό γίνεται λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και προσθέτει πως η συνεργασία και η κατανόηση όλων είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, σύμφωνα με το πρακτορείο ΜΕΧΡ. Προηγουμένως, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη συγκυρία και ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Στο μεταξύ, το Ιράν αν επιχειρεί να βάλει τέλος στη σεναριολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζαμπά Χαμενεΐ, δημοσιοποιώντας βίντεο που τον εμφανίζει να διδάσκει. Και τώρα μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Για τους Βρετανούς, φίλες και φίλοι, η εμπλοκή της χώρας μας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρξε ποτέ τίποτε περισσότερο από μια περιορισμένη εκστρατεία σε έναν απεριόριστο πόλεμο. Ωστόσο, οι Άγγλοι είχαν μεγαλεπίβολα σχέδια για να κρατήσουν το τελευταίο αυτό προπύργιο αντίστασης στην Ευρώπη και να το προστατεύσουν πάση θυσία από τις δυνάμεις του άξονα. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η χώρα του αντιμετώπιζε εισβολή ουσιαστικά, ο τότε Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ επέμενε να σταλούν πολύ περισσότερα αεροσκάφη από μια συνηθισμένη συμβολική μοίρα της RAF, προκειμένου να ενισχυθούμε στον αγώνα μας εναντίον της φασιστικής Ιταλίας. Ο Τσόρτσιλ πίεσε πολύ ώστε να εγκατασταθεί η Βρετανική φρουρά στην Κρήτη. Βέβαια, μετά αμέλησε να την οχυρώσει και ποτέ δεν ενσωμάτωσε τη Μεγαλόνησο στο πλαίσιο ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού. Συν της άλλης, προσπάθησε με τρόπο φορτικό, θα λέγαμε, να πείσει τον Ιωάννη Μεταξά να δεχθεί στρατιωτικές ενισχύσεις, τις οποίες όμως ο στρατηγός Γουέβελ, αρχιστράτηγος των δυνάμεων της Μέσης Ανατολής, δεν είχε στη διάθεσή του. Αλλά και ο Μεταξάς, η αλήθεια είναι, από φόβο μήπως προκαλέσει τους Γερμανούς, τους οποίους αγαπούσε πάρα πολύ, δεν τις ήθελε. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα φαύλο κύκλο που διευκόλυνε στο να στηθεί ένα σκηνικό πραγματικής τραγωδίας. Δεν χρειάζεται να σας δώσω εκτεταμένη περιγραφή της εκστρατείας στην Ελλάδα, αναφέρει ο ίδιος ο αρχιστράτηγος Γουέβελ σε λόγο του στο Ινδικό Κοινοβούλιο την 1η Αυγούστου του 1941, καταλήγοντας, ήταν μια σειρά από συμφορές. Ένας άλλος πρωταγωνιστής των γεγονότων, ο πτέρυγος Άρθουρ Λόγκμορ, πρώην διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων Μέσης Ανατολής, δήλωσε σε λόγο που εκφώνησε το Μάιο του 1942 στη Βασιλική Αυτοκρατορική Εταιρεία. Συχνά ακούμε την έκφραση «διδάγματα από την Ελλάδα» σε συνδυασμό με κάποια άλλη που χρησιμοποιείται ευρύτατα, όπως «έλλειψη αεροπορικής στήριξης». Δεν χάσαμε την Ελλάδα αποκλειστικά γιατί είμαστε ασθενείς στον αέρα. Τη χάσαμε γιατί δεν είχαμε έγκαιρα και επιμελημένα συγκροτήσει στην Ελλάδα μια ισορροπημένη δύναμη από όλα τα όπλα του στρατού ξηράς και της αεροπορίας, αντίστοιχης ισχύως με αυτήν των Γερμανών εισβολέων και ασφαλείς επικοινωνίες που θα είχαν επαρκείς δυνατότητες να υποστηρίξουν αυτήν τη δύναμη. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τα εγκλεζάκια πιάστηκαν στη φάκα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στον 102 FM της ΕΡΤΡΗ και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον αγαπημένο Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Vera Lynn, The White Cliffs of Dover, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα τραγούδι γραμμένο το 1941 από τον Αμερικανό Walter Kent σε στίχους του Nat Barton. Ένα τραγούδι γραμμένο ένα χρόνο μετά από μια φοβερή σύγκρουση της RAF, της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανικής Luftwaffe στα νότια της Αγγλίας και συγκεκριμένα στην περιοχή των γκρεμών του Ντόβερ, στους οποίους αναφέρεται και το τραγούδι. Vera Lynn, γνωστή και ως η τραγουδίστρια της νίκης, φίλες και φίλοι, κάτι σαν τη δικιά μας Σοφία Βέμπο, θα λέγαμε, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η σημερινή ιστορία όμως θα ξεκινήσει από το μακρινό 1881, όταν στη Θεσσαλονίκη η Οθωμανική διοίκηση αγοράζει μια έκθεση 49 στρεμμάτων από την πανέμορφη Σαφιγέ Χανούμ, με στόχο τη δημιουργία ενός στρατοπέδου στα δυτικά της πόλης. Στα επόμενα χρόνια αρχίζει η ανέγερση των δύο κτηρίων στρατονισμού και αμέσως μετά, στις αρχές πλέον του 20ου αιώνα, ανεγείρονται τα τρία κτίρια των Στάβλων, μιας και υπηκό στέγαζε το στρατόπεδο στο οποίο θα βρεθούμε. Την ίδια περίοδο και για τις λειτουργικές ανάγκες του στρατοπέδου κατασκευάζεται ένα κτίριο διοίκησης και ένα τέμενος. Κάποια στιγμή η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται, ενσωματώνεται στο ελληνικό κράτος το 1912 και το στρατόπεδο περνά στη δικαιοδοσία του ελληνικού στρατού, ο οποίος το χρησιμοποιεί ως βάση μονάδων πυροβολικού αλλά και για την αεροπορική άμυνα. Το διάστημα 1915-1917, δηλαδή εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στρατοπεδεύει εκεί ο συμμαχικός γαλλικός στρατός, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και σε φωτογραφίες της εποχής. Το 1925 καταστρέφει το μιναρές του Τεμένους, ενώ δύο χρόνια αργότερα το στρατόπεδο μεταβιβάζεται στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και μετονομάζεται σε Στρατώνες Αγίας Παρασκευής. Το 1931 το ελληνικό δημόσιο αγοράζει από τον μεγαλοεβραίο της πόλης μας Σαούλ Μοδιάνο εκτάσεις στα βόρεια του αρχικού πυρήνα για τις ανάγκες των ασκήσεων του πυροβολικού, ενώ το στρατόπεδο μετονομάζεται σε Παύλου Μελά, προς τιμήν του Μακεδονομάχου Οπλαρχηγού. Και φτάνουμε στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, όταν ο χώρος επιτάσσεται πλέον και χρησιμοποιείται από τους κατακτητές ως τόπος φυλάκησης βασανιστήριων και εκτελέσεων αντιστασιακών. Εκεί λοιπόν θα σας πάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ή μάλλον επειδή από τη Θεσσαλονίκη εκπέμπουμε, εδώ θα σας φέρουμε. Η εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, αν θα θυμάστε, τελείωσε με την πρόταση και κάπως έτσι τα εγκλεζάκια πιάστηκαν στη φάκα. Αλήθεια ήταν. Εκατοντάδες Άγγλοι στρατιώτες που μετήχαν στο Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο σώμα είχε διατεθεί για να βοηθήσει τον ελληνικό στρατό στην απόκρουση της γερμανικής επίθεσης, είχαν εγκλωβιστεί μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα και έψαχναν απεγνωσμένα τρόπο φυγάδευσης και σωτηρίας. Πολλοί από αυτούς όμως δεν κατάφεραν να αποκτήσουν κάποια επαφή προκειμένου να βρουν διέξοδο προς άλλες χώρες, κυρίως προς τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα, και δεν είναι υπερβολή
να περιφέρονται εξεμοναχιασμένοι στις πόλεις και τα χωριά της χώρας. Γνωρίζοντας λοιπόν την ύπαρξή τους, η γερμανική στρατιωτική αστυνομία, με τη βοήθεια Κελλήνων χαφιέδων, τους εντόπιζε και τους οδηγούσε στα φοβερά γερμανικά στρατόπεδα εκμαλώτων που είχαν χτίσει ή, μη τι άλλο, είχαν δημιουργήσει, εντό εισαγωγικών αυτό το δημιουργήσει, κατακτητές, με σημαντικότερο το στρατόπεδο Παύλος Μελάς στη Θεσσαλονίκη. Ο εγκλισμός των εχμαλώτων Βρετανών γίνονταν σε ένα ξεχωριστό στρατόπεδο εργασίας, το Ντούλακ 183, το οποίο ήταν δίπλα στο Παύλο Μελάς, όπως τονίζει και ο καθηγητής Στράτος Δορδανάς στο βιβλίο του «Το αίμα των αθώων, αντίπεινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία 1941-44». Ο λαός του τόπου μας δεν γύρισε την πλάτη στα εγκλεζάκια που παγιδεύτηκαν εδώ, παρά τους κινδύνους που έκρυβε μια οποιαδήποτε ενέργεια στήριξης. Ο κατοχικός πρωθυπουργός Τσολάκογλου έστειλε τα δικά του ξεκάθαρα μηνύματα όταν πληροφορήθηκε τις εκδηλώσεις συμπάθειας προς τους Άγγλους εχμαλώτους στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Χαρακτηριστικές μάλιστα οι δηλώσεις του, τις οποίες μπορεί να βρει κανείς στην εφημερίδα «Νέα Ευρώπη» με ημερομηνία 3 Ιουνίου 1941. Εφιστώ την προσοχήν του κοινού επί του γεγονότος ότι αιτιάφτε εκδηλώσεις βλάπτουν το εθνικό συμφέρον. Όσοι αγαπούν την Ελλάδα πραγματικώς πρέπει να απόσχουν τελείως τιούτων εκδηλώσεων.

Αυτό κι αν δεν ήταν μουσικό γύρισμα, φίλες και φίλοι, ε. Ακούσατε στο ξεκίνημα Vera Lynn. Ενδεχομένως να σκεφτήκατε θα γίνει σήμερα του Βρετανικού Βαριετέ. Και ξαφνικά ο αγαπημένος, θέλω να πιστεύω σε όλους μας, Γιώργος Ζαμπέτας, με ένα σαφώς μεταγενέστερο σε ό,τι αφορά την κατοχή τραγούδι, αλλά ένα τραγούδι το οποίο, όπως αντιληφθήκατε, μιλούσε για την κατοχή και τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Ένα τραγούδι με τίτλο «Μάνα ήρθανε ληστές». Ευτυχώς για την τιμή και την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου, φίλες και φίλοι, τις απειλές των κατακτητών και των δοσύλλογων συνεργατών τους, αλλά και τις ύπουλες παρενέσεις του Πρωθυπουργού Τσολάκογλου, αψήφισαν αρκετοί, οι οποίοι έσπευσαν χωρίς φόβο να προσφέρουν κάθε βοήθεια στους άνδρες του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος, που όπως είπαμε είχαν παγιδευτεί στη χώρα μας και πολλοί από αυτούς είχαν ήδη συλληφθεί από τους άνδρες του Τρίτου Ράιχ. Από τους πρώτους που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη, επειδή βοήθησαν στη φυγάδευση δύο Άγγλων στρατιωτών, ήταν ο έμπορος Γιώργος Πολυχρονάκης και ο Ηλίας Κουφόπουλος. Ο μεν πρώτος καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε που αλλού, στις φυλακές Επταπυργίου, στις 19 Αυγούστου του 1941, ενώ ο δεύτερος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθερξη. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καταδικάστηκαν σε φυλάξη 3 μηνών, προσέξτε, η Ιάκωβο Σαλτιέλ και Γιώργος Λόρδος. Γιατί? Γιατί διένυμαν τσιγαράκια σε Άγγλους και Σέρβους εχμαλώτους. Ναι. Και αυτή είναι μια πληροφορία που επίσης μπορούμε να βρούμε στην εφημερίδα Νέα Ευρώπη, τόσο στο φύλλο της 20ης Αυγούστου όσο και της 7ης Σεπτεμβρίου του 1941. Ως γνωστόν, η ελληνική χωροφυλακή αμέσως μετά την κατοχή πέρασε στις περισσότερες περιπτώσεις δια της βίας στα χέρια του Τρίτου Ράιχ. Για τη φρούρηση των εχμαλώτων αλλά και των Ελλήνων που είχαν αρχίσει να φυλακίζονται στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά για διάφορες παραβάσεις απέναντι στους γερμανικούς νόμους, όπως την απαγόρευση κυκλοφορίας ή τις όποιες αντιστασιακές ενέργειες, οι Γερμανοί είχαν ζητήσει τη συνδρομή των ελληνικών κατοχικών αρχών για την φρούρηση των κρατουμένων. Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη ένα παράρτημα του αστυνομικού τμήματος Νεαπόλεως εντός του στρατοπέδου Παύλος Μελάς. Και μάλιστα διατέθηκε μια μικρή δύναμη χωροφυλάκων με διοικητή τον νεαρό τότε αθυπομήραρχο Ευστάθιο Βαμβέτσο. Στο βιβλίο «Ιστορία της ελληνικής χωροφυλακής 1946-1950» ο Απόστολος Δασκαλάκης μας πληροφορεί ότι ο Βαμβέτσος, ο οποίος είχε γεννηθεί στα Τρίκαλα, πριν την εισβολή των Γερμανών υπηρετούσε στο τμήμα ειδικής ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Μετά την κατάληψη της χώρας τοποθετήθηκε στο πρώτο αστυνομικό τμήμα Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, όπως είπαμε, ορίστηκε διοικητής του παραρτήματος της χωροφυλακής στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς. Μια άλλη πληροφορία αναφορικά με τον Βαμβέτσο βρίσκουμε σε ένα αφιέρωμα του εξαίρετου συναδέλφου Σπύρου Κουζινόπουλου, ο οποίος τονίζει ότι ο Βαμβέτσος υπήρξε, μεταξύ άλλων, η ιστορία έτσι είναι και η εκπομπή δεν την έκρυψε ποτέ, και πράκτορας του καθεστώτος Μεταξά, που προπολεμικά εισχωρούσε στις οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Μακεδονία με στόχο την εξάρθρωσή τους. Οι Γερμανοί πίστευαν ότι στο πρόσωπο του Βαμβέτσου είχαν βρει τον πιο κατάλληλο άνθρωπο.
Έκαναν όμως λάθος. Όπου και αν ανήκει ιδεολογικά ο Βαμβέτσος, το σίγουρο είναι ότι δεν επρόκειτο σε καμία περίπτωση να ξεπουληθεί στους Γερμανούς. Και έτσι, πολύ γρήγορα αποφασίζει να βοηθήσει τους έγκλειστους Βρετανούς στρατιωτικούς και οργανώνει ένα δίκτυο διαφυγής που έμεινε στην ιστορία ως οργάνωση Βαμβέτσου. Στο δίκτυο αυτό, με αρχηγό τον ίδιο και υπαρχηγό τον Κυριακόπουλο, μετήχαν οι περισσότεροι από τους κατώτερους αστυνομικούς σε επίπεδο βαθμού, έτσι, με αυτήν την έννοια κατώτερους, που υπηρετούσαν στο παράρτημα Παύλος Μελάς του αστυνομικού τμήματος, καθώς επίσης και μη χωροφύλακες Θεσσαλονικής, όπως ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Νεάπολης Νίκος Κασίμης. Φανταστείτε τώρα χρόνια, έτσι, η Νεάπολης ήταν κοινότητα τότε. Η καθηγήτρια των Αγγλικών Σοφία Βασιλοπούλου, η Κυριακή Βεϊνόγλου, η Κυριακή Κράμβη, η Ελένη Ψωμά, ο εργοδικός Γιώργος Ασλανίδης και πάρα πολλοί ακόμη άνδρες και γυναίκες. Και τώρα θα κάνουμε και λίγη γεωγραφία εύκολη για τους Θεσσαλονικείς, όσο για τους φίλους από άλλες περιοχές είπαμε, οι πόρτες μας είναι πάντοτε ανοιχτές. Τα σπίτια στα οποία κρύβονταν οι Βρετανοί δραπέτες ήταν κυρίως στην περιοχή της Νεάπολης και των γύρω συνοικιών. Ενεμένη, Σταυρούπολη και πάει λέγοντας. Υπήρχαν όμως και αλλού. Ήταν το σπίτι της Λόπα στην Τούμπα, της Βεϊνόγλου στην Χαριλάου, του Φωτίου λίγο πιο κάτω στην Ξηροκρίνη, της Σοφίας Βασιλοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, της ιατρού Μαρίας Ζωγραφίδου που διατηρούσε παιδιατρική κλινική πάνω από το εστιατόριο Ελβετικών και πολλά άλλα σπίτια. Ακόμα και στο αρμένικο νεκροταφείο η Αρμένισσα Χαϊμπουκή έκρυβε εγκλεζάκια, όπως αφηγήθηκε ο ταξιάρχης Γρηγορίου, μια μαρτυρία που είναι καταγεγραμμένη από τον Φώτη Τριάρχη στο αφιέρωμα για την οργάνωση Βαμβέτσου στην αστυνομική επιθεώρηση και συγκεκριμένα στο τεύχος 636 που τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 1995. Ό,τι μπορούσε έκανε ο κόσμος τότε για να βοηθήσει, θα δούμε τι έκανε. Για να ζήσει, ας ακούσουμε τι έκανε από τον Μιχάλη Γενίτσαρη.

και 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω που προς το παρόν είναι παγιδευμένη εντός του στρατοπέδου Παύλος Μελάς στη Θεσσαλονίκη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν ο Σαλταδόρος ή αλλιώς το «Θα σαλτάρω». Πολλοί προσθέτουν και το «Τι ρεζέρβα θα τους πάρω». Ο Μιχάλης Γενίτσαρης, ένα τραγούδι παλιό, ένα τραγούδι της κατοχής, το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει ένα φαινόμενο το οποίο, κακά τα ψέματα, η επίσημη ιστορία αγνόησε επιδεικτικά. Η δουλειά ήθελε τόλμη και γρηγοράδα από όλους, αλλά το κυριότερο έπρεπε αυτός που πήδαγε στα μάξι να αρπάξει να ήταν σβέλτος, θα πει χρόνια αργότερα ο ίδιος ο Γενίτσαρης. Οι άνδρες του δικτύου Βαμβέτσου ήταν άνθρωποι που ήξεραν τη γειτονιά σαν την παλάμη τους. Έχοντας λοιπόν πρόσβαση στο χώρο εγκλεισμού των Βρετανών, τους βοηθούσαν όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες να φύγουν από εκεί μέσα, την ίδια ώρα που οι πολίτες που μετείχαν στο δίκτυο προσέφεραν με κίνδυνο της ζωής τους πολύτιμες υπηρεσίες, καθώς έπαιρναν τους Άγγλους κρατούμενους μετά τη διαφυγή από το στρατόπεδο, διέθεταν αρχικά τα σπίτια τους για την απόκρυψή τους, έβρισκαν και τους έδιναν πολιτικά ρούχα για να ξεντηθούν τα εγκλεζάκια, να πετάξουν από πάνω τους τα στρατιωτικά με τα οποία ήταν ντυμένοι, τους έδιναν πλαστές ταυτότητες και στη συνέχεια, πάντοτε με τη φροντίδα της οργάνωσης Βαμβέτσου, τους προωθούσαν προς τις ακτές της Χαλκιδικής. Από εκεί τους παραλάβαναν καϊκιά και σε κάποιες περιπτώσεις συμμαχικά υποβρύχια που τους μετέφεραν στις τουρκικές ακτές και από εκεί στη Μέση Ανατολή. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς πως οι αποδράσεις, λογικό, θορύβησαν τη γερμανική διοίκηση του Παύλος Μελάς, η οποία αύξησε τα μέτρα ασφαλείας. Σε εκείνη ακριβώς την δύσκολη συγκυρία, ο Βαμβέτσος ανακαλύπτει ότι στην άκρη του στρατοπέδου υπήρχε ένας πολύ παλιός και αχρησιμοποιητός για πάρα πολλά χρόνια υπόνομος, ο οποίος υπόνομος έβγαζε, θα λέγαμε, τσακ μπαμ στον εξωτερικό χώρο. Από το αφύλαχτο λοιπόν αυτό λαγούμι, οι αποδράσεις των Βρετανών όχι απλώς συνεχίστηκαν, αλλά εντάθηκαν κιόλας. Κάθε φορά ο αριθμός των τραπετών ήταν ακόμη μεγαλύτερος, όπως τονίζεται στην εφημερίδα Νέα Αλήθεια στις 30 Ιούλη του 1945, σε ένα δημοσίευμα το οποίο φέρει τον τίτλο «Εθελοντέ του θανάτου». Κάπως έτσι να σκεφτείτε, μέχρι το 15 Αύγουστο του 1941, πάνω κάτω υπολογίζεται ότι δραπέτευσαν μέσω του συγκεκριμένου υπονόμου περί τους 500 Άγγλους κρατούμενους. Βέβαια, όπως προκύπτει και από γερμανικές στρατιωτικές εκθέσεις, μόνο το βράδυ της 20ης προς την 21η Ιουλίου του 1941 απέδρασαν ομαδικά από το Παύλος Μελάς 38 φυλακισμένοι. Η απόδραση εκείνη έγινε αντιληπτή από τους Γερμανούς, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 στρατιώτες και άλλοι 3 να τραυματιστούν. Υπήρχε όμως, φίλες και φίλοι, ένα ακόμη μεγαλύτερο κακό, το οποίο δεν άργησε να συμβεί. Οι Γερμανοί δεν ήταν παξιγέλαση. Η διοίκηση του στρατοπέδου κάνει φίλο και φτερό την περιοχή και αρχίζει τις ανακρίσεις τόσο κρατουμένων όσο και ανθρώπων του προσωπικού του στρατοπέδου. Κάποιοι λένε ότι η πληροφορία βγήκε από ανθρώπους οι οποίοι δεν άντεξαν το ξύλο. Κανείς δεν θα τους κατηγορούσε ποτέ. Κάποιοι άλλοι λένε πως η πληροφορία δόθηκε από χαφιέδες που ήξεραν. Το σίγουρο είναι ένα. Στις 9 Αυγούστου του 1941 οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους φτάνουν πλέον στον εντοπισμό των μελών του δικτύου Βαμβέτσου. Μόνο που η ιστορία μας δεν τελειώνει εδώ.
Οι Γερμανοί δεν ρίξαν τα χαρτιά τους στο τραπέζι από την πρώτη στιγμή. Προσποιήθηκαν ότι δεν ήξεραν. Και έτσι μετά από ολιγοήμερη διακριτική παρακολούθηση, βεβαιώθηκαν για την έκταση αλλά και για τις ενέργειες της οργάνωσης και αποφάσισαν να δράσουν αποφασιστικά. Το μεσημέρι της 14ης Αυγούστου του 1941 συλλαμβάνουν τη νοσοκόμα Κυριακή Κράμβη, που την ημέρα εκείνη είχε την ευθύνη μιας αποστολής διαφυγής κρατουμένων. Το 15 Αύγουστο προχωρούν στη σύλληψη του αρχηγού του δικτύου, αρχιπομήραρχου Βαμβέτσου, και του υπαρχηγού ενωμοτάρχη Κυριακόπουλου. Προσπάθησαν μάλιστα να συλλάβουν και δύο ακόμη μέλη του δικτύου, τον υπενωματάρχη Ξανθόπουλο και τον χωροφύλακα Κουγιουμτζή, αλλά ευτυχώς αυτοί πρόλαβαν και έγιναν καπνός.

Η περίοδος αγώνων του ελληνισμού στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από την κατοχή μέχρι και την απελευθέρωση, φίλες και φίλοι, περιγράφεται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο στον δίσκο «Καταχνιά», σε μουσική Χρήστου Λεοντή και στίχους Κώστα Βίρβου. Αυτή τη φορά ακούσαμε το τραγούδι «Τι κι αν με ρίξεις στο κελί». Είναι Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλα. Η χοροδία Κορίνθου ως επιτοπλίστων συντροφεύει τους δύο μεγάλους αυτούς ερμηνευτές, αλλά όπως βλέπουμε υπάρχουν και τα τραγούδια στα οποία αποδίδει μόνη της. Ο υπαινοματάρχης Ξανθόπουλος λοιπόν και ο χωροφύλακας Κουγιουμτζής ευτυχώς προλαβαίνουν και το σκάνε. Ευτυχώς. Ο Ξανθόπουλος κρυβόταν για μήνες σε διάφορα σπίτια στη Θεσσαλονίκη, μέχρι που καταδιωκόμενος τραυματίστηκε σοβαρά και συνελήφθη στις 17 Μάρτη του 1942. Αλλά και πάλι το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς δραπέτευσε με τη βοήθεια της αντιστασιακής οργάνωσης Όμηρος. Ο χωροφύλακας Γιώργος Κουγιουμτζής εντάχθηκε αμέσως μετά στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, συνεχίζοντας την αντιστασιακή του δράση. Στις 2 του Ιούνιου του 1944, μερικούς μήνες πριν από την απελευθέρωση, συνελήφθη από τους Γερμανούς και στάλθηκε στη Γερμανία, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, από όπου τον απελευθέρωσαν οι σύμμαχοι.

Οι συλληφθέντες λοιπόν, φίλες και φίλοι, μεταφέρθηκαν από τους Γερμανούς από το στρατόπεδο Παύλος Μελάς σε ένα χώρο στον οποίο κανείς δεν θα ήθελε ποτέ να βρεθεί και συγκεκριμένα στο άντρο βασανιστήριων της Γκεστάπο που λειτουργούσε τότε στην ανάληψη Θεσσαλονίκης στην πρώην κλινική Βαγιανού. Οι άνθρωποι εκεί βασανίστηκαν, φίλες και φίλοι, φρικτά. Θα έλεγε κανείς ότι βασανίστηκαν με μεθόδους ιεράς εξέτασης προκειμένου να αποκαλύψουν τα μέλη του δικτύου και τους υπόλοιπους συντρόφους τους. Ιδιαίτερο σκληρά, απάνθρωπα θα λέγαμε, ήταν τα βασανιστήρια για τους Βαμβέτσο, Κυριακόπουλο και για την Γκράμβη. Και οι τρεις αντιμετώπισαν τους βασανιστές τους με θάρρος, με ηρωισμό. Δεν λύγησαν. Από το στόμα τους δεν βγήκε λέξη. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις αρχές Οκτώβρη του 1941 παραπέμφθηκαν στο γερμανικό στρατοδικείο Θεσσαλονίκης με κατηγορία την παροχή βοήθειας σε άνδρες εχθρικών δυνάμεων. Η δίκη εκείνη κράτησε από τις 3 Οκτώβρη του 1941 μέχρι τις 6 Οκτώβρη. Ήρεμος ο Ευστάθιος Βαμβέτσος ανέλαβε πλήρως την ευθύνη της ηγεσίας της οργάνωσης και ψύχρεμος δήλωσε

ενώπιον του δικαστηρίου. Είμαστε Έλληνες βαθμοφόροι της χωροφυλακής. Πράξαμε το καθήκον μας προς την πατρίδα και τους συμμάχους. Και εσείς, αν είσαστε στη θέση μας, το ίδιο θα κάνατε. Απολογούμενος στη συνέχεια, ο Κυριακόπουλος προκάλεσε αίσθηση στους στρατοδίκες και σε όλους όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα. «Δεν έχουμε τίποτα με το γερμανικό ή τον αγγλικό λαό», είπε. «Καταλάβατε τη χώρα μας, μας υποδουλώσατε. Οι Άγγλοι ήρθαν αρρωγοί μας κατά τον πόλεμο που εσείς και οι Ιταλοί κηρύξατε εναντίον μας. Έτσι λοιπόν για εμάς δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να παλεύουμε με κάθε μέσο και με όποιες δυνάμεις μας απομένουν για να απελευθερωθούμε από εσάς, τους κατακτητές μας. Το ίδιο θα κάνουμε και εναντίον των Άγγλων, εάν ήταν κατακτητές μας». Το ίδιο θαραλέα και μαχητική υπήρξε στην απολογία της η Κυριακή Κράμβη, την οποία δια της βίας έφεραν στο δικαστήριο από το ξύλο που είχε φάει. Οι Γερμανοί καταδίκασαν σε θάνατο τον Ευστάθιο Βαμβέτσο και τον Κώστα Κυριακόπουλο. Ενώ επειδή δεν διέθεταν επαρκή στοιχεία, επέβαλαν ποινή φυλάκισης 10 ετών στο χωροφύλακα Εμμανουήλ Σαράντο και 13 χρόνια φυλάκισης στην Κυριακή Κράμβη, αθωώνοντας τους Αλέξανδρο Κωνσταντινίδη, τους πολίτες Αλέξανδρο Κωνσταντινίδη και Γιώργιο Παυλίδη, οι οποίοι κατηγορούνταν για απόκρυψη φυγάδων. Ορισμένα τραγούδια σε αυτόν τον τόπο έχω την αίσθηση ότι δεν θα πάψουμε ποτέ να τα ακούμε. Και όλοι εμείς οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, δημοσιογράφοι, άνθρωποι που κάνουν ντοκιμαντέρ κτλ. Δεν θα βαρεθούν ποτέ να τα έχουν στη φαρέτρα τους, διότι θα λέγαμε ότι αποτελούν εθνικούς ύμνους κάποιων πόλεων, κάποιων συγκεκριμένων περιόδων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά αξίζει να το ξαναπούμε, ότι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην πανέμορφη οδό Παύλου Μελά, όπως είναι ακριβώς και το όνομα του στρατοπέδου, του πρώην στρατοπέδου πια, έτσι, Παύλου Μελά. Εκεί λοιπόν, σε ένα υπόγειο που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μετέπειτα έγινε ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος πολιτισμού Παύλα Μπαρ, τώρα δεν ξέρω τι είναι πια. Δεν κοιτάω από μελαγχολία προς τα κάτω. Ο Βασίλης Τσιτσάνης θα γράψει μια Κυριακή της κατοχής, την συνεφιασμένη Κυριακή, θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα. Να ο πρόδρομος Τσαουσάκης, να και η σωτηρία Μπέλο.

Ζούμε και παλεύουμε καθημερινά. Οφείλουμε να ζούμε και να παλεύουμε καθημερινά, φίλες και φίλοι, έτσι ώστε αυτό το «θα ξανασυναντηθούμε» να ακούγεται από κάποια ανδρικά ή από κάποια γυναικεία χείλη, επειδή ένας εκ των δύο μπορεί να πηγαίνει για λίγες μέρες διακοπές, επειδή πρέπει να πάει για τη δουλειά του κάπου, και όχι γιατί ένας εκ των δύο πρέπει να φύγει σε κάποιο πόλεμο. Ξέρετε πόσα ήταν τα εγκλεζάκια τα οποία τελικά κατάφεραν να δραπετεύσουν από εδώ, από όλη τη χώρα, με τη βοήθεια Ελλήνων που πραγματικά ψήφισαν το θάνατο. 4.000, ναι, 4.000 άνθρωποι, οι οποίοι, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι φεύγοντας κάπου από το Newcastle, από το Ντόβερ, από το Λονδίνο ή από το Μπέρμπιχαμ, θα γύρισαν και θα είπαν στην αγαπημένη τους «We'll meet again». Να, ο τίτλος του τελευταίου μας τραγουδιού. Από ποιαν άλλη? Από την τραγουδίστρια της Νίκης. Από τη γυναίκα με την οποία ξεκινήσαμε. Την υπέροχη Βεραλίν. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Μουζάκη του Δήμου Πύργου στην Ηλία προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά που καίει δασική έκταση. Ειδικότερα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 28 οχήματα. Ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 7 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο νέο μοναστήρι Φθιώτιδας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων ατμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Κοροπείο, ωστόσο παραμένουν δυνάμεις στο σημείο και επιχειρούν προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν αναζωπήρωση. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει στο μεταξύ φωτιά στο σπήλαιο Ορεστιάδας, υποέλεγχο η φωτιά στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής. Σε 2 συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές χθες και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των συλληφθέντων είχε ανάψει πυρκαγιά δίπλα σε δασική έκταση. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, ο απίθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγορεύεται κυκλοφορία από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Έρημη πόλη Θεσσαλονίκη, καθώς οι περισσότεροι αδειούχοι του 15 Αύγουστου έχουν αναχωρήσει για κάποιο τουριστικό προορισμό. Το αδιαχώρητο επικρατεί σε Χαλκιδική και Πιερία, ενώ κοσμοσυρωή παρατηρήθηκε σήμερα και στις πιο κοντινές παραλίες της Επανομής και της Αγίας Τριάδας. Σε όλη τη χώρα γενικά είναι σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα μας. Η αναμονή για όσους εγκαταλείπουν την ελληνική επικράτεια ξεπερνά τη μία ώρα. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στις πύλες εξόδου, καθώς πολλοί επιστρέφουν σε χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το βίντεο που έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου, ώστε οι επιβάτες του να κάνουν μπάνιο. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή για τη συλλογή προανακριτικού υλικού και των στοιχείων των εμπλεκομένων. Μεθυσμένοι εντοπίστηκαν να οδηγούν 2 άνδρες, ένας 40χρονος και ένας 58χρονος στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο. Με χαμηλούς ρυθμούς κινούνται αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία και επί του παρόντος δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις, σύμφωνα με μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όποτε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι απόγευμα, νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Μουζάκη του Δήμου Πύργου στην Ηλία προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά που καίει τη δασική έκταση. Ειδικότερα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 18ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 28 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρήψεις νερού 7 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, τονίζοντας ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 8 το πρωί της Δευτέρας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Έρημη πόλη Θεσσαλονίκη, καθώς οι περισσότεροι αδειούχοι του 15 Αυγούστου έχουν αναχωρήσει για κάποιο τουριστικό προορισμό. Το αδιαχώρητο επικρατεί σε Χαλκιδική και Πιερία, ενώ κοσμοσυρωή παρατηρήθηκε και σήμερα και στις πιο κοντινές παραλίες της Επανομής και της Αγίας Τριάδας. Μεγάλες ουρές οχημάτων παρατηρήθηκαν και σήμερα στο τελωνείο των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα μας. Η αναμονή για όσους εγκατέλειψαν την ελληνική επικράτεια ξεπερνούσε και τη μία ώρα. Στο κυβερνητικό καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στη συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στο ΕΡΤ News. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αρκετοί θα δουν τους εαυτούς τους μέσα σε αυτά τα μέτρα, τονίζοντας ότι έρχεται σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής που με τον κόπο του ελληνικού λαού και την προσπάθεια της κυβέρνησης δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα. Η δική μας μέρημνα είναι αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία. Συμπλήρωσε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι προεκλογική αλλά δεν είναι παροχολογική. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μέσα στην πισίνα της οποίας έχασε τη ζωή του ο τετράχρονος στην Πάρο. Η έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ κλειστό παρέμεινε σήμερα το Beach Bar. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Τη διακοπή λειτουργίας των ντουζ από καταστήματα Beach Bar ζητά από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αυτό γίνεται λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και προσθέτει πως η συνεργασία και η κατανόηση όλων είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Πορεία ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα υπέρ της Παλαιστίνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στην παραλία των Αμολόφων στην Καβάλα. Στην άτυχη γυναίκα από τη Βουλγαρία αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής και από διασώστες του ΕΚΑΒ που βρίσκονταν στο σημείο. Επιπλέον επιχειρήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια η 65χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, σύμφωνα με το πρακτορείο ΜΕΧΡ. Προηγουμένως, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη συγκυρία και ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Στο μεταξύ, το Ιράν επιχειρεί να βάλει τέλος στη σεναριολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοντζαμπά Χαμενεΐ, δημοσιοποιώντας βίντεο που τον εμφανίζει να διδάσκει. Και να ρίξουμε μία ματιά τώρα στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκη του Δήμου Πύργου στην Ηλία. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 18ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 28 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρήψεις νερού 7 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεση συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά, ανέφερε μιλώντας στο Εθνικό Πρακτόριο Ειδήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στην Κέρκυρα. Σε δύο συλλήψεις σε Μαρούση και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές χθες και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των συλληφθέντων είχε ανάψει πυρκαγιά δίπλα σε δασική έκταση. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς αύριο αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με τις υψηλές θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, απίθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, τονίζοντας ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 8 το πρωί της Δευτέρας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Έρημη πόλη Θεσσαλονίκη, καθώς οι περισσότεροι αδειούχοι του 15 Αυγούστου έχουν αναχωρήσει για κάποιο τουριστικό προορισμό. Το αδιαχώρητο επικρατεί σε Χαλκιδική και Πιερία, ενώ κοσμοσυρωή παρατηρήθηκε σήμερα και στις πιο κοντινές παραλίες της Επανομής και της Αγίας Τριάδας. Αυτή την ώρα επιστρέφουν όσοι επέλεξαν αυθημερών μια δροσερή βουτιά. Η κίνηση στη Μουδανίων είναι λίγο αυξημένη στο ρεύμα για Θεσσαλονίκη στο ύψος του Αγίου Παύλου, ενώ μικροκαθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια των Μαλγάρων. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφηκαν στο τελωνείο των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα μας. Η αναμονή για όσους εγκατέλειψαν σήμερα την ελληνική επικράτεια ξεπερνούσε τη μία ώρα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το βίντεο που έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο σαρακίνικο της Μήλου, ώστε οι επιβάτες του να κάνουν μπάνιο. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή για τη συλλογή προανακριτικού υλικού και των στοιχείων των εμπλεκομένων. Τη διακοπή λειτουργίας των ντουζ από κατάστημα Beach Bar ζητά από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αυτό γίνεται λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και προσθέτει πως η συνεργασία και η κατανόηση όλων είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Έπειτα από μήνες αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν, ακυρώσεων και αποκλεισμού, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί την αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στον αμερικανικό δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Κρατάμε χαμηλούς τόνους με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μόνο εν μέρη διαπραγματευόμαστε μαζί τους. Απλά παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα, τόνισε. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι απόγευμα, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.